station you can't live without. This is your radio.

0: Χριστός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
12: Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενώπιον του ανακριτή, οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Φαίνεται θα είναι ηλιόλουστη, θα είναι όμορφη, να τη ευχαριστηθείτε. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη που σε παραδέχομαι για τις εικόνες νωρίς, για να μας στέλνεις μηνύματα και να σου αφιερώσω και αυτό να σε ρωτήσω σχετικά με το όνομά σου. Αν ξέρεις να μου πεις τι κάνει ένας κατζόχυρος πάνω σε έναν άλλο κατζόχυρο. Ξέρεις Αντώνη μου? Εσύ Κασιανή ξέρεις?
1: Όχι.
0: Βελονισμό κάνει Αντώνη. Καλημέρα
1: αφού,
0: φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Άντε, γιατί είστε πολύ αντικειμενικοί μερικοί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Αρχικά θέλω να πω ότι εγώ το βελονισμό τον ήξερα. Απλά δεν ήθελα να απαντήσω. Περίμενα να το βρει και η Κασιανή, αλλά μάλλον είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Είστε πάρα πολύ ωραίος, έτσι. Δεν παίζεις. Είστε καταπληκτικός. Τι βλέπεις εκεί στην κίνηση? Για πες, γιατί ο κόσμος
1: περιμένει να ενημερωθεί. Χρειάζονται βελονισμό και έξω στους δρόμους για να ηρεμήσουν?
2: Θα φανεί. Σήμερα θα κάνω τη διαφορά. Θα ξεκινήσω από το ρεύμα εξόδου της Αθηνών. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου σχεδόν μέχρι και το Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος Πετρουράλη στο ύψος του Ρέντι από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πάμε προς κέντρο, αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι και Πανόρμου και κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο στο ύψος του Χαραντρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στον Πειραιά με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις Κόνωνος Αλιπέδου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στο ογκόμο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
0: Λοιπόν, είναι μια μέρα, Παναγιώτη μου, σαν όλες τις άλλες λες.
2: Ακριβώς, έτσι ατυχά.
0: Έτσι ξεκινάει το πράγμα και κλιμακώνεται μέσα στο επόμενο μισάωρο, υποθέτω. Σωστά, κύριε Βολάνιε?
2: Ναι, μέχρι τις 9 γίνεται πανικός.
0: Γίνεται πανικός.
1: Τουλάχιστον εκτός από τη Λεωφόρο Αθηνών δεν βλέπω αλλού ρες χιλιόμετρων. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν κοκκινάκια πολλά στο χάρτη, αλλά ρες χιλιόμετρων μόνο στην έξοδο της Λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα. Οπότε είναι κάτι θετικό. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρώ εγώ μερικούς δημοκράτες, όπως τη φιλενάδα μου την Εύα. Γεια σου ρε Εύα, καλημέρα. Non-paper παγάνη πήρες ή δεν έχει ξυπνήσει το κόμμα ακόμα? Να κάνω μια ερώτηση ρε Εύα. Όποιος έχει άποψη για τα πράγματα και δεν είναι ίδια με τη δική σου, είναι βέβαιο ότι έχει πάρει non-paper? Όποιος δεν έχει ταύτιση με αυτά που ακούσει, με αυτά που θα θέλεις να ακούσει, έχει πάρει non-paper? Αυτό σημαίνει η δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων.
1: Συζητάμε πολύ, Γιώργο, αυτές τις μέρες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Είχαμε και την Αθηνική Πρωτοβουλία και μας έχει φάει λίγο αυτή η κατάσταση. Αλλά είχαμε και την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος για αυτό το μήνα. Το ρεύμα, η χοντρική ρεύματος έχει ανέβει κατά 21% τον Αύγουστο, μαζί με την αύξηση από τους προηγούμενους μήνες. Ξεπερνά τα 40% η αύξηση στο ρεύμα. Στα τιμολόγια φαίνονται οι εταιρείες να απορροφούν ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν παραμένει όμως να υπάρχει αύξηση στα τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Για να τα ακούσουμε και από έναν ειδικό, να πάρουμε μια γεύση από το τι είπε ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, χθες στον Real FM.
0: Και επανερχόμαστε.
3: Η ΔΕΗ 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20 μέση τιμή.
0: Ναι.
3: Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Mm-hmm.
3: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
0: Να πιαστούμε, Κασιανή, από το βαρύ χειμώνα που λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, το Γιάννη Παπαγιάννη. Έτσι, από εκείνη το.
1: Ναι, ναι, από το Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, απέχει ο χειμώνας ελέγξους μήνες. Δηλαδή, είμαστε Σεπτέμβριο, το ξέρω τώρα ότι κάποιοι λέτε, μεγάλε, κάτσε πρώτα να φύγει το καλοκαίρι. Επιστήμος 21 Σεπτεμβρίου φεύγει. Πολύ ωραία. Φεύγει 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πού είναι τώρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο?
1: Είναι πάνω από τα 70 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Μάλιστα. Έχει μια αύξηση καταγραφή στο σύν 76%, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις, έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πόλεμο στον Περσικό, με όσα συμβαίνουν, κύριε Γιώργο. Και εδώ τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και βέβαια και η Ελλάδα. Να αποθηκεύσουμε αέριο, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να έχουμε αποθηκευμένο αέριο για τους μήνες που έρχονται.
1: Γιατί το φυσικό αέριο το χρησιμοποιούμε και στη θέρμανση, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Παντού το χρησιμοποιούμε.
1: Αυτή τη στιγμή όμως οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 64,7%. Ενώ ο μέσος όρος πενταετίας ήταν κοντά στο 82%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι των φορτίων φυσικού αερίου. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί από τα στενά του Ορμούς περνάνε ελάχιστα πλοία. Και τα διεκδικούν οι ασιατικές αγορές. Με αποτέλεσμα να γίνεται ένας κανονικός τζόγος εκεί και να το παίρνει τελικά το φορτίο αυτός που θα δώσει την καλύτερη προσφορά. Επομένως, αν είχαμε σκεφτεί από πριν να γεμίσουμε τις αποθήκες και να μην περιμένουμε αυτή τη στιγμή να κυνηγήσουμε τα φορτία που περνούν από τη Μέση Ανατολή, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Κάτι το οποίο έκανε το Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, το είχε προβλέψει για το αμερικανικό LNG. Ότι θα πρέπει δηλαδή να αποθηκεύσουμε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί έρχονται δύσκολοι μήνες. Και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της δυσκολίας. Δηλαδή επίκειται, έρχεται. Με το ιστορικό που είπες, με το χαμηλό ιστορικό,
1: 64,7%
0: είναι αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, είναι το 82% που είχαμε την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, είναι χρηματιστήριο η υπόθεση, ακριβώς όπως περιγράφεις.
1: Και το θέμα ποιο είναι? Ότι εφόσον έχουμε κόψει και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και η μόνη αυτή τη στιγμή η χώρα που μας δίνει είναι η Νορβηγία φυσικό αέριο, που και εκεί δεν υπάρχουν καθημερινές, δεν το παίρνουμε καθημερινά, γιατί υπάρχουν και εργασίες συντήρησης κτλ. Επομένως, δεν υπάρχει από κάπου αλλού αυτή τη στιγμή να προμηθευτούμε το φυσικό αέριο, να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, ώστε να είμαστε ασφαλείς για το χειμώνα. Όχι μόνο για την επάρκεια. Η επάρκεια μπορεί να υπάρξει, αλλά και το να μην χρειαστεί να πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας στην κυριολεξία για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, που ξαναλέω, το χρησιμοποιούμε όχι μόνο στη θέρμανση, αλλά και στον ηλεκτρισμό.
0: Και αν δεν βρεθεί αρκετό αέριο, η τιμή ανεβαίνει μέχρι να βρεθεί κάποιος που θα καταναλώσει λιγότερο, αν δεν βρες τον αυτόν. Αυτό τώρα, αυτή την αδυναμία, γιατί εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αδυναμία στην πρόβλεψη, την είχε περιγράψει από τον Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, επιμένοντας κυρίως ένα θέμα: η Ευρώπη έπρεπε να εξασφαλίσει εγκαίρως μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, όσο διέθετε ακόμα χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ. Έτσι.
1: Τώρα, άμα φτάσει η μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή να την αγοράζουμε πάνω από 100, είναι 70, αλλά άμα γίνει ο τζόγος εκεί με τις ασιατικές αγορές, να φτάσουμε να το αγοράζουμε πάνω από 100 ευρώ την κιλοβατόρα το φυσικό αέριο, κλαύτα χαράλαμε.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν να έρχονται. Καλημέρα, Βέρα μας. Καλημέρα, γλυκιά μου Βέρα.
1: Και στη Βασιλική τη Στεριοπούλου, την αγαπημένη.
0: Βασιλική. Λοιπόν, ο Χιλίαρχος. Οπα. Μόνο 45 λεπτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί αυτή η στάση, είπαμε, δεν ήξερα. Τώρα έμαθε και θέλει να δει αν έμαθε. Α, ότι ασχοληθήκαμε εννοεί 45 λεπτά. Κάτσε, δεν είσαι δίκαιο, δε Χιλιάρχε. Βάλαμε μέσα, έχουμε βάλει εδώ πέρα και το κοινοβούλιο, του καυγάδε. Βάλαμε μέσα, βάλαμε το. Πώς το λένε.
1: Τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά. Τα φουρνά, συζητήσαμε.
0: Τη φουρνά, βάλαμε. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Καλημέρα, φίλε.
1: Έχω να σας κάνω μια πρόταση για τις επόμενες ημέρες. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, ναι, η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days λοιπόν 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή ή να δεις επιπλέον πληροφορίες στο τμήμα πετοσφαίρισης του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου 1896 μπορείς να απευθυνθείς ή αλλιώς στο www.marusi.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Λίγο καλοκαίρι ακόμα δηλαδή, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα ναυπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα φίλε. Ο Γιάννης θυμάται τη συμφωνία των Πρεσπών για την οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος, εδώ στο μήνυμα που στέλνει. Γεια σου Real Blogger ξανά, με τις κοκορομαχίες. Αυτές είναι που σε απασχολούν, προσπαθούμε να περάσουμε από τα μνήματα. Ο Δανίλ, καλημέρα από Γάβδο. Ούτε τράφικ, ούτε κόρνες, ηρεμία και γαλήνη. Και πρωινή βουτιά με 32 βαθμούς. Κατάλαβες πώς
1: και
0: πώς
1: να
0: μας
1: στη Γάβδο τώρα.
0: Ο κύριος Γιάννης, άλλος Γιάννης, έχει βάλει και το πίθα, μπορεί να μην θέλει όμως να το αναφέρει. Επομένως λέει, επειδή το λέει συνέχεια και με ύφος, πάμε να δούμε τα βασικά. Ο κρατής έχει δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει και με τα μηνύματά του να το δείχνει. Εσύ έχεις μικρόφωνο δημόσια συχνότητα και μιλάς σαν κομματικό στέλεχος με το μανδύα του δίθεν δημοσιογράφου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι λυπηρό πολύ. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, κύριε Γιάννη μου, να ενστερνίζομαι την κομματική άποψη. Του τεμαχίζω την αλήθεια, γιατί εγώ κάνω προσπάθεια, το έχω πει πολλές φορές. Και ευχαριστώ το Real FM που μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι αντικειμενικός, ισχυρίζομαι ότι είμαι δίκαιος όμως. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτά που θεωρώ θετικά και σε αυτά που θεωρώ αρνητικά. Αν εσείς περιμένετε από μένα να μην βάζω ερωτήματα ή να μην ασκώ κριτική σε όλους, διότι κάποιοι ενοχλείστε, είναι δικό σας πρόβλημα. Ο ακροατής έχει δικαίωμα βεβαίως να στέλνει τα μηνύματά του, δεν έχει δικαίωμα όμως να προσβάλλει. Και όταν κάποιος προσβάλλει, απαντώ, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά απαντώ, πώς να το πω, έτσι με λίγο πάθος, με λίγη ένταση.
1: Ο φίλος Άκης από το Αμβούργο, την καλημέρα μου και την καλημέρα και τη δικιά μας, Αντεκάκη. Είναι πράγματα δυναμία πρόβλεψης της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Γιατί τελικά κάποιοι πληρώνουν το λογαριασμό και κάποιοι άλλοι εισπράττουν τους φόρους, λέει ο φίλος Άκης από το Αμβούργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέβλεψε νωρίτερα το πρόβλημα αυτό με το φυσικό αέριο. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέα. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: έτσι, γεύση από το μήνυμά του. Πώς θα ξεκινάει. Σε μένα απευθύνεται, όχι σε σένα, ακόμα σε μελετάει. Λοιπόν, επιτελικό πρωινό κριντζάκι και κράχτη της επικοινωνικής στρατηγικής αποβλάκωση και αποχάβνωση των δούλων, υπηκόντες, ποτάτων, κοτσαμπάσιδων και συνεχίζει. Να είσαι καλά, ρε Κώστα, μου λείψαν οι εισαγωγές σου στα μήνυματά σου. Καλημέρα, φίλε.
1: Πήρες χαμπάρι τι έχει γίνει στην Κρήτη.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, πριν λίγες μέρες μας έρχεται μια είδηση που λέει ότι έπεσαν θύμα απάτης υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης, μιας υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης. Μπήκαν σε...
0: Φίσινγκ.
1: Περίπου φίσινγκ. Ουσιαστικά οι hackers τι έκαναν, πλαστογράφησαν την σελίδα της τράπεζας και νόμιζαν οι υπάλληλοι ότι βάζουν κανονικά τους κωδικούς στην τράπεζα την κανονική. Αυτοί όμως το εκμεταλλεύτηκαν, πήραν τους κωδικούς.
0: Είχαν τα ίδια χρώματα, είχαν περίπου το ίδιο λογότυπο ή περίπου το ίδιο περιβάλλον.
1: Ακριβώς, και εύκολα σε ξεγελάει αυτό.
0: Βάζει ο άλλος
1: τους κωδικούς των τραπεζικών λογαριασμών της, της υπηρεσίας του Δήμου. Καταφέρνουν λοιπόν οι τύποι αυτοί να αποσπάσουν 152.000 ευρώ και να τα μετά πρώτα σε ελληνικούς λογαριασμούς και έπειτα να τα περάσουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Τέλος πάντων, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσπαθεί, κάνει ράνι, ανακτά κάποια χρήματα. Όμως χθες μαθαίνουμε ότι έγινε ακριβώς το ίδιο στο Δήμο Ρεθύμνου και απέσπασαν αυτή τη φορά 500.000 ευρώ.
0: Πάρα πολύ. Αυτό δείχνει τη διακλαδικότητα των υπηρεσιών και την πολύ καλή επικοινωνία που έχουν. Δηλαδή, συνεννοούνται για τα προβλήματα, ρε παιδί μου.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Και προφανώς δεν ήταν ο ίδιος υπάλληλος, υποθέτω. Θα ήταν διαφορετικός.
1: Όχι, είναι στο Δήμο Ρεθύμνου το ένα, στην περιφέρεια Κρήτης το άλλο. Αλλά εντάξει, ανησυχείτε, ρε παιδιά.
0: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Για το ρητό. Ελληνικό δημόσιο αθάνατο. Δικό μας, λατρεμένο. Τι.
1: Ο ελληνικό δημόσιο αθάνατο.
0: Ναι. Θέλω να σας πω. Και να σας καλέσω να το κάνετε. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, με λατινικά, φυσικοαερίοελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. 18 11 33.
1: Διαγωνισμός του Real FM και αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο ναύπλιο προσφέρει ο Real FM και η Select Rent Car. Δίνουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και ένα σετ συσκευών πρωινού της Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία. Την ερχόμενη Δευτέρα εκκλήρωση στις 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλί και του Μπάμπου Παπαδημητρίου. Εμείς θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε σήμερα. Σαν σήμερα, να ξέρεις, έφυγε η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη από τη ζωή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ξέρεις, το 1972 ανεβαίνει στο θέατρο Broadway η μουσική κωμωδία των Αλεξάνδρ Μπρεφόρ και Μαργαρέτ Μονό, η Γλυκιά Ήρμα. Πρωταγωνιστούν σε αυτό η Έλλη Λαμπέτη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Πρόκειται μια μοναδική παράσταση γιατί, όχι επειδή τη μουσική την είχε γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά γιατί η Έλλη Λαμπέτη τραγουδάει σε θεατρική παράσταση για πρώτη και τελευταία φορά στη μεγάλη καριέρα της και το αποτέλεσμα είναι μαγικό που θα ακούσουμε σε λιγάκι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα σας χαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σαπρανίδη, την Εύη Βουγιουκλιώτη και δώσουμε ραντεβού για αύριο.
1: Ναι, θα ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου αύριο στις 6, παιδιά, ραντεβού.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Σαναργύρους έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Τιμόμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του στον 26χρονο Αυγανό. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινα. Στα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτη Καθηβών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
6: Έλενα.
0: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, Φλωράτος φως ξανά.
7: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
8: Η δική σου επιχείρηση δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λιόν Μπέιλι που αγωνιζόταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ύστερα από 1,5 χρόνο ο Αζεντίνου Ναΐ που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Αντένα.
1: ΠΑΣΟΚ, ιδεολογικά και πολιτικά, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, ένα έχω να σας πω. Η Κάτζου θα τον μεθύσει τον ήλιο, είναι σίγουρο ναι. Παιδι, αν δείτε με τι ένταση τραγουδάει και με τι ένταση φέρνει στο μυαλό της αναμνήσεις εκεί από τις ιστορικές αυτές στιγμές της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, δεν θα το πιστεύετε.
1: Δεν θα το πιστεύω.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Δεν μου φαινόταν, ε.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μ' αρέσει αυτό και όλο αυτό το. Μου θυμίζει διάφορα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι τα χρόνια τα οποία μεγαλώσαμε.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Σαν σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη του 1974, στο ξενοδοχείο King Palace στην Αθήνα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το τρίπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.
1: Κοίτα τώρα, δεν ξέρω αν όλοι κάποια στιγμή έχουμε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το σλόγγαν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή, ξέρεις, ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάποια χρόνια όμως που είτε συμφωνούσες με τον Ανδρέα Παπανδρέου είτε δεν συμφωνούσες, υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένα άλλο επίπεδο στον πολιτικό λόγο, άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες με άλλο ειδικό και πολιτικό βάρος. Και αυτό μένει. Είτε, ξαναλέω, συμφωνούσες σε κάποια πράγματα είτε διαφωνούσες. Και αυτή η διαφωνία που υπήρχε. Τώρα, μην με ρωτήσετε αν συμφωνούσα, εγώ διαφωνούσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποια στιγμή ΠΑΣΟΚ, θα πω εγώ. Αλλά δεν ήταν άλλα χρόνια. Πολιτικά εννοώ.
0: Προφανώς. Άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικές και άλλες προσωπικότητες, για να τα λέμε και αυτά, επειδή ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ που συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια.
2: Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
0: Έτσι, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
1: Έλα, η ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
0: Έχουν ξεκινήσει και εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Με τσικουδιές και ψητά αντικριστά.
0: Είχε σφαχτά χθες, είχε οφτό, είχε αντικριστό. Στο ψυχρό Λασιθίου.
1: Το χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ μετέφεραν ότι είδανε μετά από πολλά χρόνια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Έλεγε ρεπόρτερ ότι είχαν εδώ από παιδί αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί με σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην πλατεία, εκεί στην κεντρική πλατεία. Με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι εκεί και με λιράριδες. Θα το κάψουν εκεί πέρα.
1: Και λογικό είναι, είναι η μέρα του σήμερα. Του τη χάλασε λίγο χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ρε παιδί μου. Γιατί είναι πια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Όμως σήμερα είναι μέρα του ΠΑΣΟΚ. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Έτσι είναι. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία αναπολύει αυτά
1: λίγο
0: τα χρόνια.
1: Βάλε κάτι λίγο ακόμα έτσι, δώσε μου λίγο ΠΑΣΟΚ ακόμα ρε παιδί μου.
3: Αχ ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια, ωραία.
0: Εκεί είναι η κυρία Κάτζου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που εντάξει ξέρετε, εκείνος είναι Καλαμάρα, οκτάποδο. Γιατί φοράς πράσινο σήμερα. Φοράει πράσινο.
0: Λόγω της ημέρας.
1: Α, εντάξει πουλάκι
0: λόγω
1: μου.
0: Λόγω 3 του Σεπτέμβρη, τι θέλεις να φοράω.
1: Μπράβο
0: δηλαδή.
1: Αγόρι μου, εντάξει.
0: Έτσι.
4: Και αυτή η νίκη είναι στα χέρια μας. Να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνε, διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται ΠΑΣΟΚ, δεν του σώζει τίποτα. Και από σένα πρόεδρε, περιμένουμε ένα νεύμα. Μία λέξη, μία λέξη που ακούγεται πάντα πριν την επίθεση, πάντα πριν έρθει η νίκη. Πάμε, πες την και ξεκινήσαμε.
1: Πάμε,
0: πες την να ξεκινήσουμε.
1: Έλα να πάρουμε φόρα.
0: Άντε, να ξεκινήσει η επίθεση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρέμουν όλοι, φοβούνται. Καλημέρα στον Real Blogger, ο οποίος γράφει και εκείνο το μήνυμά του ΠΑΣΟΚΑΡΑ. Το χαίρετε ιδιαίτερα. Ναι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ΠΑΣΟΚΑΡΑ για πάντα. Και καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει στο αυτοκίνητο, ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
5: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάει, έτσι. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Γιατί είναι
0: και εκείνη στους Μπαξέδες. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι στους Μπαξέδες. Ακόμα.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά
1: ήταν στους Μπαξέδες.
0: Λέει, μήπως ξαναβρεθούμε.
5: Χώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Γιατί είναι,
0: και εκείνη στους Μπαξέδες. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι στους Μπαξέδες. Ακόμα.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά
1: ήταν στους Μπαξέδες.
0: Λέει, μήπως ξαναβρεθούμε.

0: εκεί στην Κρήτη, όπου είναι και το προπύργιο που είναι το κάστρο του Πασόκ παραδοσιακά, αλλά και τα τελευταία χρόνια εκεί που έχουν καταφέρει να πρασινίσουν τουλάχιστον δύο νομοί. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι τα καλύτερα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλημέρα και στον Δήμο από τον Βόλο. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Αν είχαμε, λέει, Πασοκάρα, σήμερα θα ήταν εθνική αργία.
1: Σωστό και αυτό που το πας.
0: Είδες, θα θυμάται, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δηλαδή, πώς έχει περάσει στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κάθε ευκαιρία λέμε, ναι, επί Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είχε πέσει η πανδημία, θυμάσαι τι λέγανε. Αν είχαμε Πασόκ με το Βήχα, θα βγαίναμε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας για να δείξει ο κόσμος ότι τότε περνούσε καλά.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό του,
1: ναι,
0: Έλληνα.
1: Στο DNA μας.
0: Κυρίως στη δεκαετία του 80.
1: Εντάξει, ναι, όσο ζήσαμε και την δεκαετία. Και
0: ναι, γιατί
1: ζήσαμε.
0: Στη συνέχεια τη δεκαετία του 90 είχαμε ένα άλλο Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Το εξυγχρονιστικό.
1: Δεν είναι φυσικό Πασόκ, ναι, και ήταν, ναι, διαφορετικό. Άλλη τελείως, άλλη κουλτούρα. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μια χαρά περνούσαμε όταν ήταν ο Ανδρέας. Μετά λένε κάποιοι ότι ναι, αλλά τα πληρώσαμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ωραία χρόνια. Αυτό δεν λέει, ωραία χρόνια.
0: Είναι ωραία χρόνια, έτσι λένε και οι πολίτες. Θυμάσαι πρόσφατα, το είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή, έναν πολίτη ο οποίος ρωτήθηκε και είχε απαντήσει για εκείνα τα χρόνια.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
3: Ω, Πασοκάρα!
4: Πασοκάρα! Ω, Ματάρα!
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
5: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν,
5: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
3: Πασοκάρα!
4: Ομαδάρα! Ομαδάρα!
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
3: Ω, Πασοκάρα!
1: Από δύο γυναίκες είχαν.
0: Από δύο γυναίκες ο καθένας. Και μπουζούκια και λουλούδια
1: και πιάτα
0: ό,τι θέλεις. Άρε,
1: και δύο γυναίκες.
0: Αθάνατη.
1: Από δύο γυναίκες. Σου λέει, για τον κύριο μιλάω, δεν μιλάω για σένα. Λέω,
0: μπορούσε να πει και εμπειρία.
1: Ακριβώς, δεν μιλάω ποτέ για σένα. Ότι θέλει να πει ότι μάλλον ότι υπήρχαν χρήματα, οπότε μπορούσε να ζήσει δύο γυναίκες, ρε παιδί μου, και είχαν δύο γυναίκες. Αυτό είναι ο κύριος, λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπουζούκια σου λέει, πηγαίναμε, πετάγαμε τα γαρίφαλα με τα καλάθια και τα πιάτα τα σπάγαμε, ντουζίνες. Ωραία χρόνια, ωραία.
0: Καλημέρα και στον Κώστα με το πόσο κάνει την πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή για την άλλη πλατφόρμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επέτειος για το Πασόκ. Χρόνια πολλά, λέει. Θα πληρώνουμε τα δώρα του Πασόκ. Καλημέρα, Γεωργία. Έχετε δίκιο, λέει. Άλλο επίπεδο πολιτικής, άλλο επίπεδο πολιτικών. Δυστυχώς τώρα το πολιτικό προσωπικό της Βουλής αποτελεί τον απόπατο της κοινωνίας ένα μεγάλο ποσοστό. Χωρίς παιδεία και ίσως χωρίς πτυχία. Αλλά παιδεία καμία. Καλημέρα, Γεωργία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και στην επέτειο λοιπόν για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Πριν πάμε όμως παρακάτω, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πάντως λέω, όταν ξεκίνησε η κρίση, έδιωξα τη δεύτερη γυναίκα. Καλημέρα και στον Σοκράτη. Με το Πασόκ το καλοριφέρ στο φουλ και ανοίγαμε.

0: το air condition για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Πες τα Σοκράτη, καλή σου ημέρα. Έλεγε όμως νωρίτερα η Αμαλία ότι του τη χάλασε λίγο η χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το όραμα του για την επόμενη δεκαετία. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, δεν ήρθα να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα για την διακυβέρνηση της νέας Ελλάδας. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια μεγάλη ομιλία. Περίπου μια μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, εκεί όπου παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων και για την οικονομία, αλλά ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Βεβαίως.
0: Αρχικά στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το εισόδημα και με την κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
0: Αυτά ήταν μερικά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό απόσπασμα από τα σημαντικότερα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση διάφορων επαγγελματικών ομάδων.
1: Ναι, απλώς να πω ότι τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι περίπου 7, στοιχίζουν περίπου 7,4 δισευρώ. Είναι σε βάθος όμως τετραετίας, αυτό να το πούμε, γιατί ακούω διάφορα, δεν είναι το κάνουμε τώρα, είναι σε αυτό το ποσό. Λένε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Βεβαίως έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός φτάνει τα 13 δις μένα χθες το βράδυ αργά, άτυπη ενημέρωση, ένα ολόκληρο, δεν ξέρω πόσες σελίδες ήταν, κάθε μέτρο το αποδομούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως ο κ. Τσίπρας τα έδωσε όλα. Και νομίζω στάθηκε στο κομμάτι αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Λέει στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Εκεί στάθηκε.
0: Ναι, γιατί μίλησε για παράδειγμα για μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη.
1: Όχι
0: κατάργηση, μείωση στο 6% σε βασικά είδη. Όπως ακούσατε, αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Το φοιτητικό αυτό επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.
1: Μίλησε για 120 δόσεις, για με διαγραφή των προσαυξήσεων, για διαγραφή από τον Τηρεσία. Είπε για τις πανελλαδικές ότι θα τις καταργήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά και εντάξει, τα οποία αγγίζουν, ξαναλέω, την κοινωνία. Έτσι, στην κυβέρνηση αμφισβητούν. Σου λέει πώς θα έχεις κοστολογήσει, πού θα τα βρεις. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, που ανακοίνωσε και κοστολογημένο. Και τα βέλη δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και από το Πασόκ, που ουσιαστικά τι είπε το Πασόκ, ότι το πρόγραμμα του κύριου που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το έχει αντιγράψει κατά 80% από το πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Έτσι ακριβώς αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, ότι είναι copy-paste κατά 80% του προγράμματος του Πασόκ.
1: Και στέλνει η κυρία Νίκη εδώ τώρα ένα μήνυμα. Αμαλία, καλημέρα και Ιωσήφ. Θα μας κάνει όλους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Δεν τρέπονται όλοι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα νέο κόμμα που έπρεπε να. Τι λέγαμε τόσο καιρό, που είναι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Το πρόγραμμα θέλω να πω ότι ήταν. Έχει την υπογραφή του κυρίου Κουτεντάκη και του κυρίου Κουλιαράκη, το οικονομικό πρόγραμμα. Ακούσαμε πάντως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εγώ άκουσα συγκεκριμένα. Δηλαδή, δουλεμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο. Τώρα, αν μου πείτε, αν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό το ξέρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όμως υπάρχει αυτή η κριτική από χθες, που θα τα βρεις τα χρήματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας ήταν πολύ θετικός χθες εκεί στην εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είπε για παράδειγμα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά. Ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται μια ηθική επανάσταση, αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, πέρα από αυτά που ακούσαμε σχετικά με αυξήσεις μισθών, έρχονται και άλλες αλλαγές τις οποίες προτείνει η Ελλάς. Και καταργήσεις, για παράδειγμα, όπως την προκαταβολή φόρου, θα τα ακούσουμε και αυτά τώρα σε ένα δεύτερο απόσπασμα.
2: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε τις πανελλαδικές.
0: Κατάργηση λοιπόν και των πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τέλους επιτιδεύματος, τι άλλο,
1: Πανελληνίων.
0: Η πατριωτική εισφορά 1%,
1: ναι.
0: Για το 1% των πιο ισχυρών.
1: Του μεγάλου πλούτου λέει ο κ. Τσίπρας, ναι, εντάξει, γενικώς θα άκουσα πάρα πολλές φορές τη λέξη καταργούμε. Έτσι, πάρα πολλές φορές το άκουσα λοιπόν χθες. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα, το έχουμε πια στα χέρια μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και νομίζω ότι τώρα θα βγουν και τα μαχαίρια, καθώς πλησιάζουμε, εντάξει τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, πάνω στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα γίνει η μάχη, έτσι δεν είναι? Πόσα δίνει ο ένας, πόσα δίνει ο άλλος, που τα βρήκες, πώς τα βρήκες, γιατί τα βρήκες. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο, μεθεπόμενο Σάββατο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και θα.
0: Και μετά θα ξαναπάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Θα πάει και δεύτερη φορά, νομίζω, ναι, για συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά θα πάει για συνέντευξη τύπου. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα για συνέντευξη τύπου, που θα δεχθεί και ερωτήσεις. Άρα θα έχουμε να συζητάμε.
0: Και άλλο ένα σημείο το οποίο ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή η πρόταση για την μετακίνηση υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου εκτός
1: Αττικής. Πέντε υπουργείων.
0: Είναι πέντε υπουργεία τουλάχιστον.
2: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό, απλώς αναρωτιέμαι, λέω τώρα, πας εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λες, σε 6 μήνες, στους υπαλλήλους εννοώ, θα πάτε στη που είπε για το, δεν θυμάμαι, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εύκολο να γίνει αυτό, δηλαδή θα πούνε όλοι ναι, πάω στη Λάρισα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Χωρίς τι, δηλαδή πώς θα γίνει?
0: Ενδεχομένως και γι' αυτό λέει και σε ορίζοντα δεκαετίας.
1: Καλά, μόνο, ναι. Απλώς λέω, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά εκφράζω το πρόβλημα. Έτσι, έχω έναν προβληματισμό. Πώς το κάνεις αυτό?
0: Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο χαρακτήρισε τη νέα επενδυτική μηχανή για τη χώρα. Ένα ταμείο περίπου 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει και αυτό έναν χρονικό ορίζοντα, το οποίο, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ παρακάτω, αλλά θα είναι, όπως το είπε, η επενδυτική μηχανή για την Ελλάδα. Αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
1: Ναι, ο Κώστας λέει ήταν πολύ θετικός ο Τσίπρας χθες, και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο εξαγγελίας. Ο κόσμος θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ο Τσίπρας χθες είπε πολλά από όσα θέλει να ακούσει σήμερα ο μέσος Έλληνας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι εξαγγελίες, θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση. Εντάξει, αγαπητέ Νικόλαε Σαπρανίδη, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM. Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: σημαίνει λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
12: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Αντένα 105,3.
14: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Κηφισό, από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας. Στα ξημερώματα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
21: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
20: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
21: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
21: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
21: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
21: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
21: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
22: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά. Τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Λέει ο Θανάσης, μόνο με το Πασόκ ζήσαμε καλά. Και ζήσαμε εμείς οι πολλοί και όχι οι λίγοι που ζούσαν πάντα καλά και ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη και την παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Άλλος Τσίπρας, άλλο από κάτω κοινό, καμία σχέση με το με αυτό που βλέπαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Λένε πάρα πολύ θετικά, κρίνουν θετικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Άλλοι αμφισβητούν όσα είπε τα βλέπουν επιφυλακτικά. Κάποιοι λένε ότι, διαβάζω εγώ τον Κώστα εδώ, που λέει, ο Τσίπρας δεν κυβέρνησε με μνημόνιο, δεν έκοψε το ΕΚΑΣ, την προκαταβολή φόρου εκείνος δεν την πήγε στο 100%. Ο ίδιος δηλαδή θεωρεί ότι μίλησε ο κύριος Τσίπρας και δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αυτή τη χώρα. Αυτό λέει ο Κώστας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Σου λέει ότι είναι πολύ σωστά μέτρα και 120 δόσεις και για τον ΕΦΚΑ και, και τα λοιπά και η κατάργηση των πανελλαδικών. Υπάρχει όμως και μια διάθεση κριτικής.
0: Να, και ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει Αλέξη Γερά, έτσι κατάργησε τα όλα και πάνω απ' όλα τη λογική. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Εμείς τις μεταφέρουμε όλες ακριβώς όπως θέλετε τα μηνύματά σας, αρκεί να μην έχουν χαρακτηρισμό. Καλημέρα και στο Βασίλη. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, τόσα χρόνια βγαίνει ο κάθε πολιτικός με ένα όραμα. Όλο οράματα βλέπουν, αλλά στην πράξη άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό συμβαίνει χρόνια και οι Έλληνες χρυσόψαρα. Μία πρόταση. Μήπως να μεταφερθεί το Μαξί μου στο Καστελόριζο. Τι λέτε, την αγάπη μου και τη δική μας Βασίλη.
1: Και ο Γεωργία λέει: εφόσον το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι κατά 80% ίδιο με το Πασόκ, γιατί δεν συνεργάζονται να δούμε και εμείς οι πολίτες, μήπως δούμε και εμείς οι πολίτες λίγο φως στο τούνελ. Αυτό λέει η Γεωργία. Σου λέει: αφού είναι περίπου ίδια τα προγράμματα, γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία. Αυτό.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και ουδέποτε λέει υπήρξε ψηφοφόρος του Πασόκ, παραδέχομαι ότι ο Ανδρέας και η πολιτική της εποχής του είχαν μια έγκλη και ένα εκτόπισμα. Σε πλήρη αντίθεση με όσους αποτελούν το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα. Μικροπρέπεια, ξεκατνιάσματα και συνεχής υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα και η επόμενη και η μεθεπόμενη θα κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, ενώ λόγω ΔΕΘ και όλα τα κόμματα θα ανέβουν και θα πούν για τα οικονομικά τους προγράμματα και φυσικά το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε ότι και θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Πάνω στο τι θα πει ο καθένας, τι θα παρουσιάσει, τι θα πει ότι θα κάνει. Η κυβέρνηση έχει το ταμείο, αλλά η κυβέρνηση θα πει συγκεκριμένα μέτρα. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει, νομίζω, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εγώ αυτό που σκέφτομαι, Αμαλία μου, είναι ότι δεν θα είναι μόνο την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο. Αν γίνουν εκλογές εκεί πέρα την άνοιξη του 2027, φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκτακτή είδηση. Φωτιά αυτή την ώρα στην Άνδρο, σύμφωνα με το ενικός.gr, από εκεί μας έρθει η ειδοποίηση. Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, είναι σε χαμηλή βλάστηση. Και ξέσπασε στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου.
1: Μάλιστα.
0: Φωτιά λοιπόν αυτή την ώρα στην Άνδρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς μπορεί να έχουμε εδώ την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία θα συνεχιστεί και ξεκίνησε ήδη χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και πήγες του Υπουργείου Οικονομικών, έσπευσαν να κοστολογήσουν περίπου στα 13 δισεκατομμύρια, όσα εξήγηλε ο πρόεδρος της Ελλάς, αλλά υπήρξε και η σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και τον Ταγί Περδογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις.
1: Ναι, κλιμακώνεται λοιπόν η ρητορική επιθετική της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, το θυμάται και ο Ιωσήφ, με τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι, η έντονη και λεκτική επίθεση προς τη χώρα μας, αλλά αυτή η ασπίδα το χιλέα και η συμφωνία με το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει οδηγεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα άκρα. Χθες λέει ήταν στο αεροπλάνο που γύριζε από κάπου ο Ταγί Περδογάν και κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Μίλησε πάλι για τα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει έναν λάθος δρόμο.
1: Και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.
0: Φωτογραφίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και είπε επίσης, συμπλήρωσε, ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες όπως είναι τα νησιά. Διαφορετικά, συμπλήρωσε ο Ερντογάν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, μια απειλή, ευθεία απειλή προς τη χώρα μας, ότι αν συνεχίσετε τη θωράκιση των νησιών, Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πολύ σωστά συμπληρώνει η Αμαλία.
1: Νότια του Καστελορίζου.
0: Εκεί στο Καστελόριζο έχει εκδώσει μια παράνομη ναύτεξ και βγάζει πλοίο για έρευνες.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια καινούργια φάση και όχι θετική. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια ήρεμα νερά τώρα, γιατί μιλάμε ακριβώς. Χθες ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Ολλανδία. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο, τον κ. Κώστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σίγουρα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει εργαλειοθήκη αντίδρασης. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο της διεθνοποίησης αυτής της προκλητικής πλευράς της Άγκυρας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Ήταν η δήλωση λοιπόν του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ευρωπαϊκή συνδρομή.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
0: Θα
1: και την αντίδραση. Και την αντίδραση.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ούτε εγώ.
0: Για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας. Οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και εμπορικές σχέσεις. Και σε ζητήματα εξοπλισμών. Τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: πουλάνε στην
1: Γερμανία, Ισπανία.
0: Ή αγοράζουν από την
1: Ιταλία.
0: Τουρκία ή συνεργάζονται με την Τουρκία. Και όπως έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν πρόκειται για την Τουρκία, κάνουν πάντα ένα βήμα πίσω.
1: Και 10 θα σου πω πίσω.
0: Πολλοί από τους
1: εταίρους. Και ενώ υπάρχει στο τραπέζι απειλή για Κάζους Μπέλ. Πολέμου, έτσι. Δεν έχει φύγει το Κάζους Μπέλ. Το επαναφέρει η Τουρκία. Και ουσιαστικά το επανέφερε χθες ο ίδιος του Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι. Να απειλείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα του ΝΑΤΟ. Από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χοντρώνει πολύ,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ
0: το θέμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και με την παρουσία γαλλικής εταιρείας πλέον.
1: Ναι, αλλά επέμεινε ο κ. Μαρινάκης ότι θα γίνει το γηπόντιση του καλωδίου και ότι δεν δεχόμαστε, έτσι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και με βάση το σχεδιασμό μας. Και τώρα μου έρχονται και στη μνήμη και σε σένα σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια, πάντα εδώ και όταν είχαμε ήρεμα νερά, ότι η απλή είναι υπαρκτή, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και ότι πρέπει κτλ. Δεν είχε δίκιο τελικά. Είχε δίκιο. Το είδαμε τώρα. Με τη νέα προκλητική ρητορική και επιθετική ρητορική εναντίον της χώρας μας.
0: Κάνε μια παύση, Αμαλία μου, γιατί στο στούντιο έχει εισέλθει ο Αζεντίν Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς τον Αζεντίν του Real FM, τον ουναή της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Αζεντίν, από πού προκύπτει?
0: Από τη μεταγραφή. Έγινε χθες η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ήρθε ο Αζεντίν ουναή στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε στο Μουντιάλ, έβγαλε μάτια, τον διεκδικούσαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όμως εκείνος έκανε την επιλογή της ομάδας, της καρδιάς του. Εγώ έχω τριφύλι, λέει, εδώ, παπ, και χθες το βράδυ ήρθε στην Αθήνα.
1: Λέτε, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Ουναΐ, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Μαροκινός διεθνής.
1: Καλώς.
0: Παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Έχει πει ξανά τέτοιες παιχτούρες και δεν σου σας βγήκε.
0: Τον έχουμε ξαναδεί.
1: Απλώς δεν σας βγήκε.
0: Έχει παίξει εδώ και έφυγε. Και τώρα ξανάρθε.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Σαν το κερασάκι στην τούρτα τώρα που.
1: Και γιατί τέλος τον Παναγιώτη.
3: Τα έχει μπερδέψει λίγο γιατί χθες υπήρξαν πολλές αφήξεις στο αεροδρόμιο.
0: Τι αφήξεις είχαμε.
3: Δεν, ήρθε και Μοντέρο, ήρθε.
0: Α, ήρθε ο Μοντέρο.
3: Αλλά ας μάθουμε, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ήρθε και ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Αλλά... Για τον Ολυμπιακό, ε.
3: Ναι, να πούμε για Ουναΐ.
0: Ουναΐ τώρα.
1: Για κίνηση ήρθε να πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και όχι για όλα αυτά που λέτε εσείς. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Έλα, Παναγιώτη μου, πάμε στην κίνηση.
3: Απλά για να είμαι δίκαιος, ξεκάθαρα αδιαμφισβήτη η ποιότητα του Ουναΐ. Να το δούμε.
1: Ορίστε. Ορίστε. Είναι φίλαθλος.
3: Να τα λέμε όλα.
0: Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
3: Προτιμώ να πούμε για Ουναΐ και τα αθλητικά. Αλλά θα πούμε για την κίνηση.
0: Κατάλαβα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματίσει τον Κηφισό. Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει, γιατί χθες μέχρι και το απόγευμα γινόταν πανικός. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι, ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Μοσχάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί είπαμε, χθες ήρθαν παίκτες και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Σωστά, σωστά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Μικρά Ασία, στο Μυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη
1: Μολάνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον Μανώλη, ο οποίος αναφέρεται στον προαστιακό και λέει: σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν φωτιές στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχει γίνει πλέον χωματερή δίπλα στις γραμμές. Η ταλαιπωρία των επιβατών με τις πολύωρες καθυστερήσεις είναι απίστευτη. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα.
1: Το δούμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να υπάρχει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν εκεί,
1: ναι,
0: οι φωτιές. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πάει και παίρνει διάφορα υλικά τα οποία τα καίει για να πάρει το χαλκό. Βάζουν λοιπόν φωτιά, παίρνει φωτιά, πάνε τα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, δέχονται επίθεση με πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει μια φωτιά.
1: Και τα δρομολόγια στον Ασπρόπυργο.
0: Αλλά είναι αυτό το οποίο λέει όμως ο Μανώλης με τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού που προκαλούν και την ταλαιπωρία των επιβατών. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Πατρέων.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει στη Μελβούρνη. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες από την πατρίδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει, και για την τουρκική προκλητικότητα και για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για την επέτειο ίδρυσης του Πασόκ σαν σήμερα το 1974. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει πόσο κοντή μνήμη έχουν κάποιοι, το 2015 είναι πολύ κοντά σαν παρελθόν. Η Αναστασία από την άλλη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και γράφει στο μήνυμά της ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας βρήκε πτωχευμένη χώρα και την κράτησε στο ευρώ και άφησε 37 δισεκατομμύρια με τις συνέπειές τους. Βέβαια, καλή σου ημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Με στρατιά Αιγαίου, λέει, απέναντι θέλουν να μην αμυνόμαστε και να κάνουμε υποκλήσεις. Αναφερόμενος στην αξίωση που έχουν οι Τούρκοι, ώστε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Έτσι, και την επιμονή αυτή του Ερντογάν. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, είναι το θέμα με τις απάτες.
1: Ναι.
0: Και με τις απάτες που πέφτουν πάρα πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι.
1: Ξέρεις, και ενώ υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το ΔΔΕ και από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες, ξέρεις, πάρα πολλοί πέφτουν θύματα εξυπνάκηδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους πλέον. Δηλαδή, ξέραμε για τα σημικά, τα χρυσαυγά, τις λύσεις.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος.
1: Μπράβο.
0: Ότι είμαι τεχνικός του ΔΔΕ και ξέρετε κάτι, υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βγάλετε χρήματα και χρυσαυγά έξω σε μία σακούλα για να μην καταστραφούν. Πάρα πολλοί λοιπόν πέφτουν θύματα τέτοιων απαταιώνων. Το θέμα είναι ότι μετά από τόση ενημέρωση, τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς δεν έχουν ενημέρωση, αλλά καλό θα ήταν συγγενείς τους, φίλοι τους, τα παιδιά τους να τους ενημερώσουν, να μην απαντάνε σε κανέναν άγνωστο στο τηλέφωνο, να μην δίνουν στοιχεία και πολύ περισσότερο να μην βγάζουν σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Άκου λοιπόν περίπτωση χθες πάλι από τη Δυτική Ελλάδα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό με μια ηλικιωμένη να πέφτει θύμα απάτης. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί και ισχυρίζεται πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κάπως έτσι κινδυνεύουν ότι είχε στο σπίτι και έχει να κάνει με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα. Τη ζητά να βάλει όλα αυτά μέσα σε μια σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα δεν έχει χρήματα στο σπίτι της και κάπως έτσι βάζει μέσα στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.
0: Τις πήραν λοιπόν τα κοσμήματα, 8.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν. Είτε παίρνουν και λένε ότι είναι από τον ΔΔΕ που δεν είναι, είτε ότι είναι λογιστές, είτε ότι είναι από τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι απατεώνες.
1: Ναι.
0: Και το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Mm. Περιστατικό λοιπόν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Εμφανίστηκε, παιδιά, σε μία κυρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, δεν με παίρνει και εμένα.
0: Ρε παιδί μου, για να καταλάβεις πού το έχουν πάει οι απατεώνες. Την πήραν τηλέφωνο και της λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει κόσμο κτλ.
1: Σαν έρανο.
0: Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά ταυτόχρονα θα έχεις και κέρδος. Δηλαδή θα βάλεις 100 ευρώ και στη συνέχεια αυτά θα αυγατήσουν. Η κυρία ήταν λίγο δύσπιστη και της λέει θα κάνει βίντεο κλίση, θα μιλήσει με τον Κριστιάνο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Και μέσω λοιπόν του AI,
1: μίλησε με τον Κριστιάνο,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε βίντεο κλίση και είδε η κυρία μπροστά της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αποτέλεσμα να πιστεί και να μεταφέρει 100 ευρώ σε αυτή την περίπτωση σε λογαριασμό μέσω Iris.
2: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί εντύπωση. Συνδέεται με διάσημο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου κάλεσαν στην Πάτρα μια γυναίκα. Της είπε ότι είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει κάποια χρήματα μέσω Iris. Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είδε σε βίντεο τον ποδοσφαιριστή, τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, καλή μου κυρία, είναι ποτέ δυνατό να σε πάρει τώρα βιντεοκλήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να σου πει βάλε μου 100 ευρώ και αυτά θα αυγατήσουν, θα έχεις και κέρδος στη συνέχεια και εσύ να πίστηκες επειδή είδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενημερώστε λοιπόν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους για τους απατεώνες.
1: Να είμαστε και λίγο πιο πονηρεμένοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε, πώς όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ένα quiz που θέλω να μου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι και θα είναι η έρευνα, γιατί θα έχουμε ακαδημιακή στήλη σε αυτήν την εκπομπή. Ποια μοναδικά σημεία του ανθρώπινου σώματος δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν οι επιστήμονες?
0: Ποια σημεία?
1: Ναι, του ανθρώπινου σώματος, δύο είναι.
0: Ναι.
1: Δύο. Δεν έχουν καταφέρει. Τι πιάνεις?
0: Τι πιάνω, θα σου λέγα αυτό.
1: Να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι το πρόσωπό σου?
0: Ποια είναι τα δύο σημεία λοιπόν του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες? Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε. Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
10: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
16: Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές...

0: επιχείρησή σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, από Σεπόλιας Νέα Ιωνία και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Τιμόμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδα συντρόφου του και για αγενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της, χωρίς τους τον 26χρονο Αφγανό. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Συνετή στην Άνδρο. Στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέσω του 112 εστάλησαν τη νύχτα δύο μηνύματα από την πολιτική προστασία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας δύο άντρες ηλικίας 53 και 45 ετών γιατί η φωτιά στον Μύτικα θυβών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
2: Αντένα. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Gold Line Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Νότιο-Αφρικανό Λόιν Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη του 1843 με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, ο οποίος κυβερνούσε μέχρι τότε ως απόλυτος μονάρχης, ελαίο θεού μονάρχια, χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του. Μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1843, η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, φυσικά νωρίτερα με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη μέσα από το μεγάλο μας τσίρκο. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είπαμε σήμερα είναι 3η του Σεπτέμβρη, είναι δύο σημαντικά τα γεγονότα. Το πρώτο και κυριότερο φυσικά η επανάσταση του 1843 και το δεύτερο η επέτειος ίδρυσης
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1974. Και σήμερα θα το γιορτάσουν όπως πρέπει εκεί στο ΠΑΣΟΚ, με τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Στην πλατεία Ελευθερίας εκεί, και μετά έχει και σαν συναυλία, πάντως γλέντι παραδοσιακό. Όλο το ΠΑΣΟΚ έχει κατέβει στην Κρήτη. Χθες ήταν το, θέλω να πω, το γεύμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήταν και ο κύριος Χριστίδης, είδα τον κύριο Κουκουλόπουλο, ήταν όλα.
0: Ήταν η προθέρμανση χθες.
1: Προθέρμανση στο χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη, με πολλή τσικουδιά, έτσι, και ψητά. Τα αντικριστά που λένε στην Κρήτη.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πέρα από την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αναφερθήκαμε εκτενώς στην χθεσινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του προγράμματος της Ελλάς, το σχέδιο διακυβέρνησης, το όραμα όπως το χαρακτήρισε, για την επόμενη δεκαετία για μια νέα Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και είπαμε ακριβώς ότι είπε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ακούσαμε πάρα πολλά από τον κύριο Τσίπρα για κατάργηση του τεκμαρτού, της προκαταβολής φόρου, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αυξημένους μισθούς εκπαιδευτικού και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ακούσαμε πάρα πολλά, έτσι, τα οποία λένε στην Ελλάδα ότι είναι όλα κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030 και το κόστος σύμφωνα με την Ελλάδα είναι 7,4 περίπου δις ευρώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Δύο πράγματα λέει δεν έχει εξερευνήσει ακόμα ο άνθρωπος, ναι, και η επιστήμη. Είναι η ψυχή και η καρδιά της γυναίκας. Αχ, αχ, που λέει και ο Ερντογάν, γράφει ο Γιώργος το μήνυμά του.
1: Ωραία.
0: Γιατί έβαλε ένα quiz νωρίτερα η Αμαλία. Ποια είναι τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει ακόμα η επιστήμη να εξερευνήσει? Και είμαι πάρα πολύ περίεργος. Έχουμε φτάσει 2026, ναι, και υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν έχουν ακόμα ερευνήσει,
1: ναι,
0: η επιστήμη.
1: Δύο μέρη είναι, δύο μέρη.
0: Ήταν άδειε, παιδί, κάτι πράγματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τις νέες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, από τον Ερντογάν, ο οποίος ζητάει η Ελλάδα να επανέλθει στον ίσιο δρόμο, ναι, γιατί, ναι, έχει πάρει, λέει, λάθος δρόμο με τη συνεργασία με το Ισραήλ, και καλεί να σταματήσει ο εξοπλισμός. Ζητάει η Ελλάδα να επανέλθει στον ίσιο δρόμο, ναι, γιατί, ναι, έχει πάρει, λέει, λάθος δρόμο με τη συνεργασία με το Ισραήλ, και καλεί να σταματήσει ο εξοπλισμός.

0: ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έχει τηλεφωνήσει και του έβαλε 100 ευρώ μέσω Iris. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε ακριβώς τους μεγαλύτερους σε ηλικία να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Χρόνια πολλά, λέει, στο Πασόκ. Πήγε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν θα δώσει το παρόν στην Κρήτη. Ναι. Βρίσκεται σε κάποια άλλη υποχρέωση. Νομίζω ότι θα είναι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό και δεν θα
0: παρευρεθεί. Αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
1: Όχι, καμία διαφοροποίηση.
0: Αν υπονοείς κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Μην ψάχνετε τώρα να υπάρχει και μπιφ και στο Πασόκ. Υπάρχει σε άλλο κόμμα μεγάλο μπιφ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να πω. Εντάξει, και εκεί στο Πασόκ έτσι υπάρχει ένα. Ένα προβληματισμό για τη δημοσκοπήση, τι περιμένουμε μετά τη ΔΕΘ να δούμε τι και πώς. Αλλά το μπιφ το μεγάλο, Ιωσήφ μου, είναι αλλού.
0: Πού είναι?
1: Στη Νέα Δημοκρατία και είναι. Νέα Δημοκρατία, Εβέση Αντώνη Σαμαράς.
0: Α, καλά, ρε παιδί, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει. Παντού. Κλασικό.
0: Ορίστε, το λέει ο κύριος Μάκης.
1: Το λέει ο κύριος Μάκης.
0: Συμβαίνει, ας πούμε, παντού.
1: Σε όλα τα καλά σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ότι μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία.
2: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου.
1: Όχι,
0: ο κύριος Αντώνης είναι που ανησυχεί.
1: Δεν ανησυχεί μόνο ο κύριος Αντώνης.
0: Ανησυχούν περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία, επειδή ανησυχεί ο κύριος Αντώνης.
1: Πάντως έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια εκεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι η κόντρα αυτή μένεται και θα γίνει και τονότερο το επόμενο διάστημα. Και από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά. Ακούω βαριές κουβέντες από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Πλέον.
0: Ο κύριος Βορύδης.
1: Γι' αυτό το είπα. Για να κάνει την πάσα.
0: Χθες λοιπόν σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά είπε λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη γιατί έχει βάλει πολλούς πασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή να διώξουμε το Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
1: Ακόμα δεν
3: η οποία να αντιστοιχεί, σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
0: Μπράβο κύριος Μάκης.
1: Ο κύριος
0: ήταν
1: Μάκης
0: από αυτούς που είχε φέρει ο Αντώνης Σαμαράς στην Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Θέλει να είναι, λέει, σώνει και καλά πρωθυπουργός και προκειμένου να πετύχει το στόχο του δεν θα διστάσει να κάνει κυβέρνηση ακόμα λέει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με το Πασόκ. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το βλέπει ο κύριος Βορύδης, αλλά κύριε Βορύδη, ο κύριος Σαμαράς από ό,τι φαίνεται έχει πάρει τις αποφάσεις
1: του. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και είναι ζήτημα χρόνου πλέον η ανακοίνωση για τη δημιουργία του κόμματός του.
4: Αυτό είναι σκασίλα.
2: Εμείς όμως.
4: Ναι, πολύ. Πολύ σκασίλα όμως.
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι σκασίλα σας.
1: Το κόμμα του Σαμαρά που θα γίνει.
0: Καλά, αυτό δεν ήταν από άλλη ατάκα. Ήταν από άλλη ατάκα. Αλλά τέριαξε τώρα.
1: Τέριαξε γάντι, βάλε
0: πολύ. Σκασίλα δεν νομίζω ότι είναι.
1: Καθόλου σκασίλα δεν είναι. Καθόλου σκασίλα. Ο κύριος Σαμαράς, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει μέσα στο Σεπτέμβριο το κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει όταν καταλάβει ότι οι εκλογές, το έχει καταλάβει, θα γίνουν κάπου το Μάρτιο, Απρίλιο, τώρα θα δούμε. Και από εκεί πέρα δεν θέλει να μπει σε αυτό μια περίοδο φθοράς. Θέλει το κόμμα του όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει έτοιμο μηχανισμό, όχι κομματικό, αλλά στελέχη που τον ακολουθούν, κάνουν λέει διάφορα ραντεβού, παρασκηνιακά, τραπέζια κτλ. Θα δούμε πόσο αυτό θα πλήξει. Γιατί τι λένε από την Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά η κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά έχει σαν αποτέλεσμα, θα έχει αποτέλεσμα ίσως να της στερήσει την αυτοδυναμία.
0: Χθες πάντως ο κύριος Σαμαράς είχε ένα τέτ α τέτ με τον κύριο Σαλμά στη Δίνο Κράτους, στο Κολωνάκι.
1: Μάλιστα.
0: Πες το βραδάκι. Έτσι απλά το λέω τώρα. Ναι. Είχαν ένα τέτ α τέτ. Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σαλμά.
1: Okay.
0: Στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Επανέλθουμε στο θέμα. Καλημέρα στην Ελώνα. Το ένα είναι σίγουρο, λέει, το μυαλό των γυναικών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Όσο και να προσπαθούν, δεν θα το εξερευνήσουν ποτέ. Για το δεύτερο, λέει, δεν γνωρίζω. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Το σηκώτη, λέει, το βρήκα. Κυρία Κάτσου, κύριε Καλαμαράκη μας. Αλλά και το μυαλό της, το μυαλό της γυναίκας, δηλαδή και το σηκώτη.
1: Δεν είναι.
0: Θα σας τα πει, θα σας τα πει εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής. Νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το The My Home for Students έχει φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο the.gr.

0: Τώρα, μερικές γεύσεις σε ταξιδεύουν πριν καν τις δοκιμάσεις. Με πάνω από 50 επιλογές βιτάσια στα Lidl, μπορείς να ετοιμάσεις το δικό σου τραπέζι με άρωμα Ιαπωνίας. Γιόζα, noodles, ramen, ρύζι και λακταριστές σάλτσες γίνονται η αφορμή για νέους γευστικούς συνδυασμούς και μια διαφορετική εμπειρία στο σπίτι. Γιατί η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πάντα πολλά. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς λίγη φαντασία και διάθεση για εξερεύνηση. Lidl, γιατί αξίζει. Ποια να είναι λοιπόν αυτά τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες? Κάτι ξέρει, παιδιά, η κάτσου, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και με έχει φάει η περιέργεια. Αλλά θα την πιέσω στη συνέχεια για να μας τα ομολογήσει όλα. Χθες μ' άρεσε πάρα πολύ. Έβγαλε ένα βίντεο το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο που πάει ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ετοιμάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει δυναμικό παρόν. Η προαναγγελία λοιπόν της συγκέντρωσης εκεί για το Σάββατο έγινε μέσω των social media, μέσω των TikTok, με ένα βίντεο στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει το GPS. Για να ακούσουμε λοιπόν τι σκέφτηκαν εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το βίντεο για το GPS. Πού είναι, ρε παιδιά, το βίντεο, πού πήγε?
1: Το χάσε το. Το βρήκες, παιδί μου?
0: Όχι, χάθηκε.
1: Χάθηκε, πάει. Δεν το βρίσκει το βίντεο με τον γραμματέα.
0: Συγγνώμη, και στο γραμματέα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ έχει γίνει σαμποτάζ. Το είχα έτοιμο εδώ πέρα, στο φάκελό μου. Όχι, τίποτα άλλο, το έχουμε βάλει και στη σκαλέτα δηλαδή. Και τώρα ξαφνικά, να το βρήκα. Πάμε.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
2: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό του GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Έβαλε λοιπόν το GPS ο γραμματέας. Έξυπνο, παιδιά. Ωραίο βίντεο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που θα δώσει δυνατά το παρόν όπως κάθε χρόνο. Έτσι. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ακούσατε και το κάλεσμα για τη συγκέντρωση. Και επειδή λοιπόν λέμε για το GPS και για τα προβλήματα για να βρεις το δρόμο, ο κατάλληλος άνθρωπος ποιος είναι?
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Πάλι καλά με προανήγγειλη αμαλία γιατί δεν άκουσα κανένα ο Αζεντίν του
0: Ριάλεφ.
5: Σωστά, σωστά. Πάμε στα της κίνησης. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα θετικά είναι ότι στην κάθοδο του Κηφισού δεν έχει κίνηση τώρα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και η Σταδίου στην Ομόνια. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστες είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Μένουμε με Παλαιό Φάλιρο γιατί οι καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνα στο σημείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πλήρη ενημέρωση για την κίνηση στο Φάλιρο, μην έχει παράπονα Ιωσήφ.
0: Ναι, μην χάσουμε.
5: Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
0: Εντάξει, φτάνει. Αύριο πάλι.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη
1: Πολάνη.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Κύριε Καλαμαράκη, λέει,
1: ναι.
0: Είπατε στην Αμαλία ότι το ζώδιο της λέει ότι θα πάρει χρήματα. Λοιπόν, ο γιος μου που έχει το ίδιο ζώδιο, χθες διαπίστωσε ότι μπήκαν στο λογαριασμό του τα λεφτά που περίμενε από ένα σεμινάριο. Α, τα βλέπεις,
1: Δεν εγώ μόνο δίνω πάντως αυτές τις μέρες. Πληρώνω τους λογαριασμούς και αυτά. Δεν
0: περίμενε, έλεγε χθες ότι από τις 6 έως τους 8 του Σεπτέμβρη εκεί θα τα πάρεις όλα μαζί.
1: Θα πλουτίσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο σίγουρα που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες είναι η καρδιά της γυναίκας.
1: Ρε παιδί μου, λησάξατε.
0: Και ο μέγας στράτος της γυναίκας της καρδιάς είναι μια άβυσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Όχι, δεν θα το πεις τώρα, θα το πεις μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Α, άντε τώρα. Προς τα παρόν να πω εγώ, γιατί πάμε για άνοιγμα των σχολείων.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνιόμαστε.
1: Να είναι Παρασκευή.
0: Ακριβώς. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει αλλά και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίο οικολογίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Λοιπόν, τώρα που θα βγεις έξω, γιατί με έχει πιάσει λίγο λαιμός μου, μάλλον με το air condition, ξέρεις που θα πάω. Θα στέψω έτσι αριστερά και θα πάω στον επιτραπέζιο ψύκτη αφίτς της Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίτς της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφίτς που διαθέτει με ένα μπλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορεί να...
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
6: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
11: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
10: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Αντένα 105,3.
14: Δινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπω σε πόλη έως Νέα Ιωνία και στο ύψος του Περιστερίου και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς του ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήγησε το 112 καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια.
2: κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 σε Λάρισα και Σαντορίνη.
0: Ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να μας πεις τώρα λοιπόν ποια είναι αυτά τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν εξερευνήσει οι επιστήμονες? Γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Όλοι εστιάζουν στις απαντήσεις τους στην καρδιά της γυναίκας.
1: Δεν είναι. Γιατί σύμφωνα με την Independent, δύο είναι τα μέρη του σώματος.
0: Οπότε είναι.
1: Σε παρακαλώ, σοβαρή έρευνα. Εγώ έτσι δεν φέρνω εδώ ότι και ό,τι.
0: Για πες μας, Γαμαλή, γιατί μας έχεις κάσει.
1: Το ένα λέει είναι το πηγούνι.
0: Το πηγούνι.
1: Ναι. Και το άλλο είναι η όρχης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο της Independent, το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη από μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το σηκώτη και τον εγκέφαλο, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά. Δύο, το πηγούνι είναι αυτό που παραμένει ανεξερεύνητο, όπως και η όρχης. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν λοιπόν οι επιστήμονες και οι ερευνητές, και μάλιστα ένας καθηγητής ζωολογίας και συγκριτικής ανατομίας, ο Max Telford, λέει ότι ακόμα δεν έχουν βρει γιατί δεν μπορούν να εξερευνήσουν το πηγούνι και τους όρχες. Και ψάχνουν λοιπόν.
0: Για το πηγούνι να το καταλάβω, γιατί είναι και ένα ερώτημα το πώς δημιουργήθηκε στον άνθρωπο, ενώ δεν το έχει κάποιο άλλο ζώο,
1: ακριβώς,
0: για παράδειγμα.
1: Πολύ σωστά. Λένε λοιπόν, γιατί απαραίτητα οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που διαθέτουν πηγούνι, και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος τα ερωτήματα που θέτει, σύμφωνα με την Independent, θέτουν ειδικοί. Και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος, ο ανθρώπινος όρχης έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτόν ενός γορίλα. Αλλά είναι μόλις το 1/5 του μεγέθους αυτού ενός χιμπατζή. Είναι τα ερωτήματα.
0: Α, είναι αυτή η διαφορά, δηλαδή μεταξύ γορίλα,
1: ναι,
0: χιμπατζή και στη μέση ο άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς, και για το πηγούνι, γιατί λέει δεν το έχουν ακριβώς, όπως το είπες, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πώς εξελίχθηκε. Είναι λοιπόν τα δύο ανθρώπινα όργανα που δεν τα έχουν εξερευνήσει πλήρως οι ερευνητές.
0: Το πηγούνι λοιπόν και οι όρχες. Είναι η εξέλιξη, ρε παιδί μου, του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό με το πηγούνι προφανώς έχει να κάνει με τις τροφές, με τον τρόπο δηλαδή που τρέφεται ο άνθρωπος, όταν άλλαξαν οι συνήθειες, έγιναν πιο μαλακές οι τροφές.
1: Ναι,
0: και διαφορετικός ο τρόπος. Όπως αν, για παράδειγμα, αν έχεις δει, λένε οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος σε περίπου 100 χρόνια θα έχει τα χέρια του έτσι αγκιστρωμένα, γυρισμένα, γιατί, και θα καμπουριάζει κιόλας, γιατί πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού, του κρατάει συνέχεια στο χέρι το κινητό.
1: Σε αυτή τη στάση το χέρι.
0: Οπότε θα έχει μια κλίση, δηλαδή θα καμπουριάζει αυτό που λέμε, και το χέρι του επίσης θα είναι σαν να έχει πάθει αγκύλωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει γυρίσει προς τα μέσα.
1: Εσύ ήξερες
0: σε 100 χρόνια.
1: Ήξερες για τους όρχες, για το γορίλα και το χιμπατζί. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Το
1: διαβάζω στην Independent. Ήταν το άρθρο.
0: Ο Δημήτρης γράφει για τη χρησιμότητα. Εδώ πέρα
1: έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
0: Ό,τι μαθαίνουμε, καλό είναι. Παιδιά, κρατήστε το έτσι.
1: Βέβαια. Και ο Γιάννης μπλέκει αυτό που είπαμε, τα καρπούζια και τα τσουρέκια. Τι είναι αυτό πράγμα τώρα, τι σας φέρετε στο μυαλό, τι σας έρχεται? Πηγούν λοιπόν και όρχες, στα δύο ανεξερεύνητα σημεία για τους ερευνητές, έτσι επιστήμονες, του σώματος, του ανθρώπινου σώματος.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, γιατί τα σχολεία λέει δεν ανοίγουν την μεθεπόμενη Δευτέρα και το κάνουν Παρασκευή. Προφανώς για να έρθει έτσι πιο ομαλά και στα παιδιά, να
1: μπουν
0: σε
1: έναν
0: ρυθμό, να κάνουν τον αγιασμό.
1: Γιατί μετά θα πήγαινε 11, 12, 14.
0: Θα πήγαινε 14.
1: Γι' αυτό.
0: Οπότε η λογική εξήγηση, μάλλον αγαπητέ Νίκο, είναι αυτή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: δεν σας άκουσα αν έχετε αναφερθεί καθόλου για την κοροϊδία με τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πώς το είδατε? Λοιπόν, πήγε χθες η κόρη μου στο σούπερ μάρκετ και τη ζήτησα να μου βγάλει φωτογραφίες να δω αν υπάρχουν ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά μας. Όντως λοιπόν υπήρχαν ταμπελάκια που έλεγε μείωση τιμών, αλλά δεν έγραφε πουθενά ποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Δηλαδή έγραφε μειωμένη τιμή και την τιμή αυτή η οποία είχε χθες το προϊόν, αλλά πουθενά δεν έγραφε ποια ήταν η τιμή πριν προκύψει η μείωση.
1: Άρα
0: δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Σου λέω τώρα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που πήγε η κόρη μου και μου έβγαλε τις φωτογραφίες.
1: Από τιμές?
0: Από τιμές σε κάποια προϊόντα υπήρξε.
1: Και εγώ το διαπίστωσα. Υπάρχει μείωση σε κάποια προϊόντα. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό που και χθες είπε ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, ότι κάποιοι κωδικοί είχαν ανέβει πριν και δεν τηρήθηκε, αυτό που λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα προϊόντα. Είναι 30, το είπε ο κ. Τσουκαλάς. Οπότε από τους 1900 κωδικούς ή 30, σου λέει είναι πολύ λίγα τα προϊόντα στα οποία συνέβη αυτό. Okay, αλλά το θέμα είναι να δούμε τις μειώσεις τις πραγματικές, τις πραγματικές.
0: Αυτό είναι το θέμα, να δούμε πραγματικές μειώσεις και κυρίως σε βασικά είδη. Αυτά που χρησιμοποιεί δηλαδή καθημερινά το νοικοκυριό και κυρίως τα τρόφιμα. Να ακούσουμε λοιπόν και πολίτες χθες τι είπανε για την πρωτοβουλία αυτή σχετικά με τη μείωση τιμών.
2: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Mm-hmm. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
3: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
4: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
5: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
6: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω όχι γνωστά. Να προτιμήσουμε και αυτά τα προϊόντα, που είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολίτες λοιπόν που βλέπουν
1: διαφορά, ναι.
0: Βλέπουν μείωση τιμών, αλλά βλέπουν ότι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουν μείωση τιμών σε σχέση, για παράδειγμα, με Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά τα βλέπουν ακριβότερα από τον Ιούνιο.
1: Ναι. Εγώ ξαναλέω, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογή του μέτρου, θέλω να δω πώς θα κυλήσει και αν μπουν και άλλοι κωδικοί προϊόντων και αν αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι με κάποιους άλλους. Και είναι αυτό που λένε οι πολίτες, αν κάποια προϊόντα κρύμναν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τώρα η μείωση της τιμής δεν φαίνεται στο πορτοφόλι τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί πέρα, πάρα πολλοί, και εγώ που μίλησα, έχουν δει μειώσεις σε βασικά είδη.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας έρχεται και αύξηση στην τιμή του ψωμιού.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι η συνέπεια της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Χθες άκουσα τον κύριο Καπλάνη, είναι ο πρόεδρος της συντεχνίας των Αρτοπιών, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού.
7: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού. Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
0: 10 λεπτά λοιπόν πάνω η φρατζόλα.
1: Να και το ψωμί λοιπόν,
0: αλλά
1: πάνω.
0: Πρόσεξε να δεις, 10 λεπτά από εδώ, 20 από εκεί, 30 παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ και τους καταλαβαίνω βέβαια τους ανθρώπους.
1: Έχουν δίκιο και αρτοποιοί και σας έχουν κλείσει και πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, και αυτό εγώ θέλω να τονίσω, όταν υπάρχει μια ακρίβεια πάρα πολλά χρόνια και κάποια προϊόντα και βασικά προϊόντα έχουν ανέβει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, όταν κάνεις μια μείωση 5 και 6 και 7% δεν φαίνεται. Γιατί σου λέει ο κόσμος ότι ναι, αλλά αυτό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια 20% ή 100%. Μου κάνεις μια μείωση 9%. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις μέρες, λέει, του Ανδρέα θα ξεκινούσαν τα γλέντια για τα γενέθλια του Πασόκ και θα τελείωναν την ημέρα που θα άνοιγαν τα σχολεία. Έχεις και εσύ ένα δίκιο. Τώρα, για ακούστε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης. Στο site marusi1896.gr. marusi1896.gr. 11 με 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ.
1: Και μόλις έχει κυκλοφορήσει μια νέα δημοσκόπηση, πριν τη ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview, προηγείται με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτή είναι, συγγνώμη, είναι εκτίμηση.
1: Είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έτσι. Το ξαναλέω για να έχουμε. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς, με ποσοστό 15,5%. και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%. Η Ελπίδα 4,8%. Η Φωνή Λογικής 3,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι και η δεύτερη νομίζω. Προ-ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ πολλές δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ξαναλετοεκλογικού αποτελέσματος να συγκεντρώνει το 29,1%. Η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντως έχει διαφορετική γνώμη, γιατί έδωσε χθες το βράδυ συνέντευξη στο Contra Channel και στη Λουκία Γκάτσου και εκεί λοιπόν είπε ότι η Ελληνική Λύση είναι πρώτο κόμμα.
8: Αύριο θεωρητικά γίνονται εκλογές.
9: Ναι.
8: Η Ελληνική Λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
9: Γιατί
8: δεν ξέρω, λέω.
9: Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία, δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφορά σε ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ήμασταν μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι, είναι δεδομένο πολιτικά, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Λέει ότι τουλάχιστον είναι πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α.
0: Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ότι είναι πρώτο κόμμα.
1: Έχει υψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα και είναι και πολύ σταθερός στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. Βελόπουλος είναι αλήθεια, αλλά όχι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ελπίζω να μην εννοεί. Εννοούσε αυτό.
0: Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Σίγουρα όμως αναφέρθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με τη στεγαστική κρίση και τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα του.
9: Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσα να με φαν όλοι. Και αν έχεις μια κρατική τράπεζα και δάνεια χαμηλό το καδίνεις και ο ΕΚ κάνεις και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Θα κάνεις έτσι, παιδί μου.
0: Μπαμ, τελείως.
1: Θα δίνουμε σπίτι.
0: Θα δίνουμε
1: σε κάθε Έλληνα.
0: Αυτό. Μακάρι.
1: Μακάρι,
0: αν γίνεται, αν μπορούσε να γίνει, μακάρι. Δηλαδή, ποιος θα το ήθελε.
1: Με τη στεγαστική κρίση, αλίμονο.
0: Αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί κανένας πιο πριν να το κάνει και να μείνει στην εξουσία για πάντα, δηλαδή να τον ευγνωμονεί όλος ο ελληνικός λαός. Απορώ τώρα, δηλαδή εκφράζω έτσι μια απορία, αλλά τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, μπορεί και να γίνεται. Κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολλά μηνύματα για τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Κάτι αθλητικά σε ρωτάνε εδώ πέρα. Αυτός ο Μπέιλι που πήρε ο Ολυμπιακός ξέρει καθόλου μπάλα, λέει το Αρμενάκι.
0: Μας το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος στη συζήτηση που κάναμε. Δεν είπε ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Καλός παίκτης. Καλός. Ναι. Χρήσιμος, δεν μπορώ να πω. Και ο άλλος, και ο Πουέρτα που πήρε, και αυτή η καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αλλά άλλο τώρα, ρε παιδί μου, ο Αζεντίνου Νάι. Δηλαδή,
1: εκεί τα κατέληγε.
0: Τώρα μιλάμε για μουντιαλικό παίκτη, ας πούμε, ο οποίος.
1: Εντάξει,
0: φτάνει, φτάνει.
1: Καταλάβαμε. Βρε παιδί μου, καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί φουσκώνεις έτσι σαν τον παγόνι, τι είσαι.
0: Από περηφάνεια.
1: Που πήρατε το. Πώς τον είπε, πώς τον είπε Νίκο μου.
0: Αζεντίνου Ναΐ.
1: Ναι, αυτόν γι' αυτό φουσκώνεις έτσι σαν παγόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε, ζεις το μύθο σου κι εσύ.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας την Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Διονύση. Άκουσε νωρίτερα του κυρίου Βελόπουλου την αναφορά που έκανε στον ΟΕΚ και λέει: πλάκα είναι ότι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας συνεχίζει να υπάρχει. Τα γήπεδα συνεχίζει να τα έχει. Οι εργαζόμενοι μέσω των κρατήσεών τους συνεχίζουν να πληρώνουν. Οι εργοδότες όχι, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Καλημέρα, Διονύση. Καλά έκανες και έστειλες το μήνυμά σου. Τώρα να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να έχετε ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Αλλά και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Καλά, τέλος πάντων, σε αυτό το real.gr βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είπαμε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε στη σκαλέτα μας. Το μόνο που δεν προλάβαμε ήταν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή για την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει.
1: Καθώς δεν εξελέγει, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε και πάλι εντάσεις εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με το Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε ότι κάνει πλάτες στην κυβέρνηση. Υπήρξε και ένταση με την κυρία Κανέλη. Υπήρξε χθες πάλι ένταση λοιπόν στη Βουλή. Αλλά τα περισσότερα λοιπόν από όσα είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον προλάβαμε να σας τα παρουσιάσουμε. Φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 και πώς θα κλείσει η εκπομπή δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς είναι σήμερα 3η του Σεπτέμβρη.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια?
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Τώρα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γερακαίος Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ενήλικης που διέμενε στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ενέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο. Κάτοτε το μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις το λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη ενώπιση των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον κάτοχο του τίτλου Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στη συνέχεια απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, ο μάχημος συνάδελφος δημοσιογράφος, τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θα πάμε μέχρι τις 12, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο. 3 το Σεπτέμβρη σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ημερομηνία, άλλη μέρα που να συνδέεται τόσο στενά με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα όσο η 3 το Σεπτέμβρη με το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το άλλο παραδοσιακό, δηλαδή παραδοσιακά αντίπαλο πολιτικό κόμμα έχει συνδεθεί τόσο στενά κατά την ίδρυσή της με κάποια ημερομηνία όσο το Πασόκ με την 3η του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά φίλες και φίλοι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κάνοντας και μια αναδρομή στον χρόνο στην πορεία της εκπομπής. Δημοσκόπηση σήμερα, η πρώτη δημοσκόπηση, πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού. Η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της, εγκαινιάζεται το Σάββατο. Από τότε και μετά θα μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, αλλά συνολικά πολιτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με κατάθεση του δικού του οικονομικού προγράμματος. Έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την κυβέρνηση και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα παρατηρήσουμε, θα τα σημειώσουμε και θα τα ρωτήσουμε στις συνεντεύξεις που θα έχουμε στη συνέχεια. Το οικονομικό επιτελείο κατά το ρεπορτάζ μου έχει κλειδώσει και ο Πρωθυπουργός όλες τις εξαγγελίες τις οποίες θα ανακοινώσει το Σάββατο. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα μάθετε, θέλω να πιστεύω, και αρκετά καινούργια πράγματα από το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις, είσαι τόσο...
0: Το Πασόκ λόγω της επετείου έχει κατέβει σχεδόν σύσσωμο στην Κρήτη και ο Ανδρουλάκης εκεί και κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά παράλληλα με συνεντεύξεις, με σχόλια, με επισημάνσεις, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό, όπως πάντα.
2: Σωστά. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλόσης Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και άλλα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Κόνωνος, Αλιπέδου και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το είπα και χθες, καταλαβαίνετε τώρα αρχές Σεπτεμβρίου για να περιμένεις ένα τέταρτο καθυστερήσεις στην Αττική Οδό πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της η κίνηση και η ζωή στην πόλη, τι έχει να γίνει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσουν και τα πρωτοβρούχια. Οπλιστείτε με υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν κερδίζετε τίποτα με σπασμένα τα νεύρα. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να χαλάσετε τη μέρα σας. Κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα και να μην λέμε ποιοι δρόμοι είναι μπουτιλιαρισμένοι. Ίσως είναι πιο σύντομη η παρέμβασή σου.
2: Μερικά δευτερόλεπτα θα διαρκεί.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, είναι ο άνθρωπος που διενήργησε για την εταιρεία Interview την πρώτη μετακαλοκαιρινή, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, καλοκαίρι μα έχουμε ακόμα, αλλά σε σχέση με τα μπάνια του λαού, την θερινή Ραστόνη, εκεί τις ημέρες ξεκούρασε το 15 Αύγουστο, την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Η δημοσκόπηση έχει διενεργηθεί για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της. Τι βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, να μας πείτε άλλα χαρακτηριστικά και να μας πείτε και αν μετράτε τα κόμματα τα οποία είναι υπό εκόλαψη, υπό διαμόρφωση, να το πω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα υποεκόλαψη και υποδιαμόρφωση, δηλώνω και στη δική σας εκπομπή, όπως έχω κάνει και σε άλλες, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω το δυνητικό κόμμα, τη δυνητική ψήφο Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Από τους πρώτους δημοσκόπους που μετρούσα δυνητικά πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θα ψηφίζατε και πόσο πιθανό να ψηφίζετε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μετά το κάναμε για τον κύριο Τσίπρα, για ένα διάστημα το κάναμε και για τους τρεις μαζί και για τον κύριο Σαμαρά. Θα σταματήσω πριν να το κάνω, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μετράμε μία-δύο φορές το μήνα το ίδιο πράγμα, να δείτε το ίδιο αποτέλεσμα και στο τέλος ενδεχομένως ο Σαμαράς να μην το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, σωστά το λέτε.
3: 1%, 1% εγώ σας λέω, δεν σας λέω 99, 1% να μην το κάνει. Εσείς θα έχετε θυσιάσει ώρες στις ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα.
0: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συμπέρασμα. Έχει αλλάξει τίποτα από την τελευταία στιγμή, από την τελευταία φορά εκεί στα τέλη του Ιουνίου που διενεργήσατε εσείς και οι άλλοι δημοσκοπήσεις?
3: Έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δηλαδή, ας πάμε από αυτό που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30%. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση, για να μιλάμε έτσι για εκλογικά ποσοστά περίπου, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18 100% στην εκτίμηση. Έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18% στην εκτίμηση.

0: αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
1: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
0: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν, γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα στις 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
1: Φυσιολογική δεν είναι φθορά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.
0: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
1: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
0: Η Ελλάς είναι στο 15,5%. Ναι. Την είχα βρει και ψηλότερα στην εκτίμηση, γύρω στο 17%. Και βλέπω ότι ο ρυθμός ανόδου έχει πέσει και μάλιστα γυρίζει λίγο προς τα κάτω.
1: Βλέπω ότι αν προσθέσουμε την Ελλάς με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, 15,5 συν 2,8, είναι περίπου το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα επικεφαλής στις τελευταίες εθνικές εκλογές,
0: ναι,
1: σωστά.
0: 17, κάτι, ναι. 17 ναι. Παρακάτι 18. Ναι. Είναι ακριβώς αυτά τα δύο. Αυτές είναι και οι δεξαμενές, αν θέλετε, του κ. Τσίπρα. Βέβαια, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ καλώς ή κακώς με έναν τρόπο θα σταθεί στα πόδια του. Είτε με αυτή την ηγεσία τη συλλογική που έχει, είτε αν κάνει τέλος πάντων. Αν δώσει μια προοπτική ότι ξαναπερνάει το 3%. Δεν θα είναι λίγοι, κύριε Παπαγιάννη, και αυτοί οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι θα το ξανασκεφτούν, μήπως τελικά πάνε εκεί. Γιατί ο Τσίπρας παίζει με πρώτα ονόματα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα κόμματα θα έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εκεί όπου θα κυριαρχήσει η πόλωση, η συσπήρωση και η αύξηση της τοξικότητας, κάτι το οποίο θα ευνοήσει τα 3-4 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας. Έτσι συμβαίνει πάντα και έτσι θα ξανασυμβεί και αυτή τη φορά. Στατιστικά είναι δηλαδή επαναλαμβανόμενο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πού βρίσκεται?
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει λίγο, δηλαδή το βλέπω ήταν στο 10, κάτι, τώρα είναι στο 13, ήταν στο 11-12, τώρα είναι στο 13,2 στην εκτίμηση.
1: Πάνω έχει μια μικρή ανάκαμψη λέτε.
0: Έχει μια μικρή ανάκαμψη, ίσως γιατί είδαν ότι τελικά αυτό το rebranding του Τσίπρα ό,τι είχε να δώσει έδωσε και ότι πάλι ενδεχομένως μπορεί το ΠΑΣΟΚ να οργανωθεί να σταθεί. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα το έβγαζε, κύριε Παπαγιάννη, από την εκκλησία.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα οργανωμένο κόμμα, έχει απλώσει πλοκάμια στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης μας κυβέρνησε. Η ελληνική λύση τέταρτη.
0: Η ελληνική λύση τέταρτη, πράγματι ισχύει ότι σε κάποιες περιφέρειες, γιατί κάνουμε και σε επιμέρους περιφέρειες, υπάρχει η δεύτερη θέση για την ελληνική λύση.
1: Το πόσο είναι?
0: Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση, είναι από ό,τι βλέπω στο περίπου 10%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεγάλο νούμερο, 10%.
0: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι, είναι στο 9,4 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι ποσοστό ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές έχει πάρει 9,5. Άρα λοιπόν.
1: Τέταρτη λοιπόν η λύση, πέμπτο ποιο είναι κόμμα?
0: Αντέχει και η λύση. Και άντεξε και την Καριστιανού, γιατί ήταν ένα crash test, και δεν ξέρω αν θα αντέξει και το Σαμαρά. Υποθέτω θα αντέξει και το Σαμαρά, γιατί πλέον έχει μια συσπήρωση τη τάξη του 80%.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν πέμπτο κόμμα ποιο είναι?
0: Τέταρτο κόμμα είναι παραδοσιακά το
1: πέμπτο. Τέσσερα κομμάτια.
0: Πέμπτο είναι η ελπίδα τη.
1: Όχι, μισό λεπτό. Είπαμε Νέα Δημοκρατία πρώτη, Ελλάς δεύτερη, ΠΑΣΟΚ τρίτο, τέταρτη ελληνική λύση. Πέμπτο κόμμα ποιο είναι?
0: Κουκουέ.
1: Μάλιστα. Με τι ποσοστό?
0: 7%,
1: ναι.
0: Πάντα μιλάμε για εκτίμηση. Μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με την ελπίδα στο 4,8.
1: Βλέπω ραγδαία πτώση των ποσοστών της.
0: Ναι, ο Αύγουστος κιόλας δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για την κυρία Καριστιανού. Είχε απώλειες. 3,9 για τη φωνή λογικής. Αντέχει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Αν και η κυρία Λατινοπούλου ασκεί πολιτική μόνη της. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνει 4,8 χωρίς να έχει επιτουσίες κόμμα, στελέχη ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι ένας μικρός άθλος. 3,1 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ακριβώς το ποσοστό της που πήρε το 2023. Είναι αυτό τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί του Μαΐου είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπήκε τη δεύτερη.
1: Μπήκε οριακά τη δεύτερη.
0: Τον Ιούνιο, αφού έκανε και τις 40 τακτοποιήσεις στο ψηφοδέλτιό της. Το Μέρα 25 βεβαίως δείχνει με ένα 3%. Μπορεί να είναι 2,8, 2,9, μπορεί να είναι 3,1, μπορεί να μας
1: δείξει. Μεγάλες ανακατατάξεις δεν βλέπουμε πάντως και ανατροπές.
0: Όχι.
1: Από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε στη δημοσκόπηση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα το ερώτημα είναι.

0: το εξής. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί και ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει σημαντικά. Ποια κόμματα θα επηρεαστούν από αυτό? Για πείτε μας λίγο πώς το αναλύετε, πώς το προσεγγίζετε επιστημονικά όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Νομίζω ότι αυτό το 30% πλέον είναι Νέα Δημοκρατία και δεν λοξοκοιτάει κάπου αλλού. Αυτοί οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία το 23, αν αποφάσισε που αυτό το 10%, 11% οι περισσότεροι από αυτού είναι Νέα Δημοκράτες, σε αυτού θα απευθυνθεί ο κ. Σαμάρας. Σε αυτού έχει πιθανότητα να πει.
0: Αυτοί πού είναι τώρα όμως, είναι στην κρίζα ζώνη είναι, ή είναι σε κάποιο άλλο κόμμα?
1: Ένα μέρος από αυτού είναι στου αναποφάσει του,
0: ναι.
1: Και ένα άλλο, Νεοδημοκράτες του 23 μιλάμε πάνω, του 2023, ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ένα μέρος είναι στου αναποφάσει του και ένα άλλο μέρος είναι και στον κύριο Βελόπουλο, mm-hmm, και στην κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό του κύριου Βελόπουλου έχει μέσα ανθρώπους που ήταν παλιά ενδεχομένως με τον Καμένο, που ήταν ίσως με και τη Χρυσή Αυγή, ναι, κτλ. Mm-hmm. Επειδή ορφάνεψαν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, ενσωματώθηκαν, μπήκαν κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής Λύσης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής δεν ήταν σε αυτά τα κόμματα.
0: Κατάλαβα.
1: Στο προηγούμενό τους.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, επειδή κοιτάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως, βλέπω από την κάρτα την οποία έχετε δημοσιεύσει ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί στις εθνικές εκλογές, μπορεί, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, θα το δούμε όταν ανοίξουν οι κάλπες, να ξεπεράσει το άθροισμά του στο 20%. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος και ενδεχομένως να αποτελεί μια λογική αιτία η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος αυτή. Αλλά αν συμβεί αυτό στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με υψηλή πόλωση, υψηλή συσπήρωση και τοξικότητα, όχι όσο στη δεύτερη ή την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, νομίζω θα είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτό. Τι λέτε εσείς?
1: Κύριε Παπαγιάννη, το ότι ανεβαίνουν δεξιά και ακροδεξιά σχήματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν μην θεωρούμε τους εαυτούς μας κάπως διαφορετικούς ή προνομιούχους.
0: Έχει μετατοπιστεί το εκλογικό σώμα δεξιότερα, το βλέπουμε παντού αυτό. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία.
1: Προχθές βγήκαν τοπικές εκλογές και το AFD βγήκε εκεί, Σινίτα Ζάξεν βγήκε το δεπρόκομμα.
0: Εκεί βέβαια έχουν άγρια ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εδώ. Από την περίοδο δηλαδή που εκλείπει η Χρυσή Αυγή, δεν παρατηρείται ένα τόσο σκληρά ακροδεξιό κόμμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νοδού μπορεί να ξεπεράσουν το 20%.
1: Εμείς για να μελετήσουμε αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις, πρέπει να μην λέμε αν είναι σκληρή ή αν είναι μαλακή η δεξιά ή η ακροδεξιά. Αλλά είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίζουν ποσοστά και τι δεν λένε αυτοί οι οποίοι λογικά θα πρέπει να είχαν αυτά τα ποσοστά.
0: Να πάρουμε ως παράδειγμα το AFD στη Γερμανία, έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη, όχι στους μετανάστες. Σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι σκληρή δεξιά ατζέντα αυτή.
1: Ναι, αυτά λέει, αλλά βρίσκει κοινό. Άρα λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Δεν πρέπει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου να γίνει δεξιά, αλλά να δεις αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα σου, για παράδειγμα, εκνευρίζουν τον κόσμο, το πω έτσι πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ευρώ, για παράδειγμα, σου έχει κάνει ζημιά, θα πρέπει να πεις το ευρώ έχει κάνει ζημιά. Αλλά είναι μονόδρομος για μας. Αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι ακούς, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ακούει. Εδώ έχω μία ερώτηση στα ποιοτικά που σας αρέσουν, που είναι ιδιαίτερα και δυνατά, που λέει. Τι θα ήθελες από τον πολιτικό του αύριο? Και λέει εντυμότητα και καλύτερη επαφή με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Για να λέει ο κόσμος καλύτερη επαφή με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν τον ακούει.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτή η δεξιά ατζέντα που κυριαρχεί σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ και όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν ακροδεξιός εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Και όχι μόνο, και αλλού. Πιστεύετε ότι ευνοείται από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού, ή είναι άλλη ατζέντα που κυριαρχεί?
1: Όχι, φτωχοποίηση είναι. Δεν είναι ούτε μεταναστευτικό.
0: Φτωχοποίηση,
1: λοιπόν.
0: Οικονομικό
1: είναι
0: το ζήτημα.
1: Είναι
0: λοιπόν.
1: Φτωχοποίηση. Είναι φτωχοποίηση. Ναι, είναι φτωχοποίηση και είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι όποιος πλούτος δημιουργείται δεν αναδιανέμεται με τους ίσους όρους που θα έπρεπε να αναδιανεμηθεί.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να αφιερώσουμε στο Πασόκ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πάω στην Κρήτη, είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο, πάνω σε λίγο, για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Τώρα, σήμερα... θέλω να το κάνω, το έκανα και το πρωί στο Action 24.
2: Την 5η του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί κατεβαίνετε όλοι στην Κρήτη? Άλλες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ ήμουν το προηγούμενο Σάββατο στη Λευκάδα, αλλά στελεχιστικό. Σε μια εβδομάδα πριν ήμασταν στην Κεφαλονιά. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που γυρνάει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι όλη τη χώρα με εκδηλώσεις, με θεματικές συζητήσεις. Επιλέξαμε την Κρήτη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ο συμβολισμός ότι το Πασόκ έχει προτεραιότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την ισιωτικότητα. Ότι σε μία περίοδο που ξέχασε η κυβέρνηση την περιφέρεια της χώρας, εμείς δίνουμε έμφαση γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί η δημογραφική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που έπαθε τα μύρια όσα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την ισιωτικότητα και ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που μπορεί να αφήνει παραπάνω χρήματα στον τόπο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι είναι ένα προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, του Γενάρη της Δημοκρατικής Παράταξης, και όπως θυμήσαμε τον Ανδρέα Παδρέου, τον ιδρυτή μας, το Καλέτσι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα επιλέγουμε την Κρήτη. Αλλά θα δείτε, υπάρξει και σειρά άλλων δράσεων σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Τώρα, ακούσατε τον κύριο Βασιλιάδη, σας δείχνει ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του Πασόκ στην τελευταία δημοσκόπηση σήμερα της Ίντερβιου. Πλησιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, γεννά αισιοδοξία αυτό ή είστε αρκετά μετριοπαθείς να δείτε όλα αυτά στην κάλπη?
2: Πριν δύο μήνες είχα να ξαναμιλήσει. Σας είχα πει, τότε όχι εσείς, λέγανε τα κάλο από το Πασόκ τέταρτο. Και σας έλεγα, και σε εσάς και σε πολλούς αδέρφους σας, υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των προσωπαγών κομμάτων και μια πολύ μεγάλη επικοινωνική υποστήριξη. Μόλις αρχίσουν να συγκρίνονται προγράμματα, πολιτικά, προσωπικά και σχέδια, αυτό θα πέσει. Η κυρία Καραρισιανού, βλέπετε, παλεύει να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει. Το Πασόκ θα είναι αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ιστορικά πάντα ήταν το Πασόκ αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω σε αυτές τις εκλογές.
2: Θα σας πω, όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό και δημοσκοπικά, πράγματι, θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ τι κάνει, κερδίζει χρόνο από τα κόμματα αυτά το σύστημα Μητσοτάκη για να φτάσει στις εκλογές χωρίς να έχει προλάβει θέλει το Πασόκ να στηρίξει έναν αντίπαλο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την φοβερή επικοινωνιακή υποστήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στα νεοπαγή κόμματα. Αλλά αυτό έχουν περιορισμένη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες και πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
2: Νομίζω ότι ο πήχης είναι πια. Δεν αξίζει τόσο χαμηλός πήχης που βάζουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν είπε κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι πια έχει αποδειχθεί ότι εκείνος που έλεγε ότι θα κάνει δυναμική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν κάνουμε, κάνει μια πολύ πιο light αντιπολίτευση. Σε βασικά σημεία όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, οι συντάξεις. Δεν λέει τίποτα. Συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα φοβάται να έρθει σε ρήξη με οργανωμένα συμφέροντα, σε ενέργεια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Λογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε 13 δις στο λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε τίποτα καινούριο, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
15: Μιντέα.
16: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
19: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
20: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
21: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
20: Ο μισθός δεν φτάνει.
21: Απλησίαστα τα ενίκια.
20: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
21: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζίνη.

0: Στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η αυθεντική εκτέλεση. 3 του Σεπτέμβρη, Πασόκ, χωρίς τον ήλιο δεν γίνεται, με Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που να έχει συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Καλημέρα, Ήλιε, καλημέρα. Μας τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο. Εκδηλώσεις σήμερα, κυρίως στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μεταφερθούν και αλλού και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας.

0: Αυτά ήθελε να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έσπασε το πρωτόκολλο. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό που ήθιστε πάντα πρώτος να τοποθετείται να μιλάει στο Βελίδιο και να παραχωρεί την επόμενη μέρα την Κυριακή συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες, αλλά να προλάβει και την 3η του Σεπτέμβρη. Τις εκδηλώσεις δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στους 4 νομούς της Κρήτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τώρα, κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και θα το πετύχει, θα φανεί στην πορεία βέβαια. Ήδη έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι εξαγγελίες που ανακοίνωσε χθες και από το Υπουργείο Οικονομικών, που εξέδωσε μια αναλυτική διαρροή πηγών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Η αντιπολίτευση εκμηδενίζει τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η κυβέρνηση, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις αποκαλεί ψίχουλα. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα το έργο αυτό. Γι' αυτό σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σημασία έχει τι εξαγγέλει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και όχι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Κώστα τον Κορέλη. Θα το ακούσουμε μετά αυτό το υπέροχο τραγούδι, Κατερίνα μου. Κώστας Κορέλης, καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Τι να καλύπτεις τόσα χρόνια Πασόκ, τι να σου ευχηθώ, χρόνια πολλά σήμερα.
1: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τίτλος σήμερα, Γιάννη, είναι η μάχη για την κεντροαριστερά μόλις άναψε. Η 3η Σεπτέμβρη βρίσκει, θα λέγαμε, το Πασόκ στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις συνήθως της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως ξέρεις και εσύ, πάντα ήθιστε να γινόντουσαν στο Ζάπιο. Σήμερα λοιπόν βρίσκει το Πασόκ στην Κρήτη τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί μια δυναμική επανεκκίνηση και τον Αλέξη Τσίπρα παράλληλα να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα καθαρό μήνυμα. Η μάχη για την κεντροαριστερά δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει. Το Πασόκ επιλέγει φέτος συμβολικά την Κρήτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προηγούνται από το πρωί περιοδίες μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ενώ θα συνεχιστούν αυτό και τις επόμενες δύο μέρες, όπως μαθαίνουμε. Το σημερινό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεπώς είναι πυκνό. Στις 10 το πρωί, δηλαδή πριν από λίγο, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη. Στις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα, μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως είπαμε, με σημείο συνάντηση στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει και το βράδυ στις 7.30 η κεντρική ομιλία. Και εκεί, όπως είπαμε, στην κεντρική ομιλία έχει δώσει τίτλο το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας είναι «Ξεκίνημα νίκης», όπου ο πρόεδρος του Πασόκ θεωρεί, επιλέγει, όπως βλέπουμε, την Κρήτη όχι τυχαία, διότι είναι μία από τις κατάγεται από εκεί. Είναι το
0: είναι προπύργιο της,
1: το προπύργιο,
0: του ιστορικό προπύργιο του Πασό, και έχει τη δική του εκλογική σημασία.
1: Και βέβαια. Και θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά επιχειρεί να ξαναχτίσει μία σχέση με την κοινωνία, δίνοντας βάρος έτσι στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θα λέγαμε, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, όπως έχουμε διακρίνει και τις ομιλίες του. Ναι. Και η Χαριλάου Τρικούπη θέλει σήμερα να εκπέμψει μια εικόνα κόμματος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε αργότερα, που δεν κοιτά μόνο την ιστορία του, αλλά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.
0: Μας είπε ο κύριος Σουκαλάς πριν από λίγο ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλα μέρη της χώρας. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στην Κρήτη, θα πάνε και Μακεδονία και Ήπειρο και Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και νησιά βεβαίως Ιωνίου και Αιγαίου. Γιατί του έθεσα το ερώτημα, γιατί μόνο στην Κρήτη. Συμβολικός είναι ο λόγος που κατεβαίνουν στην Κρήτη όλοι μαζί. Τώρα, τη δημοσκόπηση της ίντερβιου την είδες?
1: Την είδα τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, Γιάννη.
0: Κάποια κρυφά χαμόγελα εμφανίζονται στο Πασόκ, με την έννοια ότι δείχνει μια τάση ανάκαμψης το ποσοστό του σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Είχαμε πει, Γιάννη, και μάλιστα το έχεις προλογίσει και εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου, ότι έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουμε, θα δούμε, ότι το Πασόκ παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή κάποιες ανωδικές, μικρές ανωδικές τάσεις. Αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Φαίνεται ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κρυφές συσκέψεις που γίναν από το προηγούμενο διάστημα, διαφοροποιείται η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πάει ακριβώς στην τακτική αυτή που λέμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία. Επιλέγει, γιατί επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία? Διότι, όπως έχουμε πει, έχει χάσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι έχει χάσει τη μάχη στο κέντρο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν πάντα στην κοινωνία, κοντά δίπλα στην κοινωνία, επιλέγει την παλιά τακτική, την οποία ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή να έρθει κοντά στην κοινωνία. Μόνο που υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, ένας πολιτικός αντίπαλος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο οποίος λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη ΔΕΘΟ Αλέξης Τσίπρας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 2.000 ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρουσίασε ένα πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Όμως η πολιτική είδηση δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Τσίπρας. Ήταν και αυτά που δεν ήθελε να φαίνονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω? Στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές.
0: Τους είχε όλους πίσω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρχε κανένας πρώην υπουργός και κανένα από τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν με διάθεση να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώην στελέχη και ανθρώποι που είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι το πολιτικό παράδοξο, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας επιχειρεί, όπως φαίνεται, να παρουσιάσει τη νέα του πολιτική προσπάθεια
0: σε
1: ένα νέο ξεκίνημα.
0: Αν βασιστεί δηλαδή στη λογική της Κουμουνδούρου και του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει ανεξάρτητος στις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Νομίζω ότι καλά κάνει και ρίχνει, πώς να το πω, θέλει να αποκοπεί από το πολιτικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο, μια παρατήρηση, ναι, Γιάννη, γύρω του εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που παραπέμπουν ευθέως στο παλιό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Γι' αυτό τους έχει πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι μια σειρά από πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη δεν ήταν καν εκεί, ήταν στις τελευταίες θέσεις και προφανώς δεν πήγαν τυχαία στις τελευταίες θέσεις. Κάποιος τους είπε με τρόπο: παιδιά, μην μπείτε μπροστά, αφήστε να έρθουν κάποιοι άλλοι μπροστά, κάποιοι καθηγητές, κάποια νέα στελέχη, κάποιοι άνθρωποι που προκύπτουν από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιλογή του.
1: Ναι, βέβαια, η επιλογή ήταν να κρατηθεί, θα λέγαμε, το παρελθόν κοντά, αλλά να μην γίνει πρωταγωνιστής της εικόνας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα λέγαμε με μία λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη. Χρόνια για το Πασόκ σήμερα. Χρόνια πολλά για το Πασόκ σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ? Ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Να πούμε μόνο, να πούμε, Γιάννη, δύο μόνο λέξεις, ότι έχουν βγάλει ήδη μηνύματα και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, για τα 52 χρόνια του Πασόκ, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει μέσα τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες μέσα του Πασόκ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ έτσι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλε τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα 105,3. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα ακούτε πάντα τον αγαπημένο σας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική. Μια καλοκαιρινή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα διαβάσω και μηνύματα. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε παρένθεση από το πολιτικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το επόμενο και την επόμενη ώρα. Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο, τελικά από η ίδια, από καταγγελία που έκανε η ίδια, έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι φρικτή ιστορία είναι πάλι αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα?
1: Φρικτή ιστορία, και δεν ξέρω, επειδή μίλησα πριν με τον πατέρα της κοπέλας και είναι πολύ θυμωμένος, γιατί βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, ότι δηλαδή ότι το κορίτσι βιάστηκε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα, αυτό που έγινε δηλαδή εχθές, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με είχαν πάρει και τηλέφωνο, γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευε η ζωή της, για να μιλήσω με την αστυνομία κάτω. Μίλησα με την αστυνομία, όντως μίλησα με το τμήμα ασφαλείας, που έκανε μια πολύ καλή έρευνα και βρήκε το κορίτσι μέσα σε ένα 24ωρο. Φαίνεται το κορίτσι αρχικά πήγε σε ένα σπίτι, πήγε σε κάποιο συγγενή και είπε στο συγγενή αυτό ότι την έδιωξαν οι γονείς από το σπίτι, που δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και την πήγε σε μια φίλη της. Η φίλη της λέει ότι ποτέ δεν τη βρήκε σπίτι, οπότε δεν συναντήθηκε μαζί της. Μετά υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ήταν το κορίτσι αυτό στο πάρκο του Αγρινίου. Και κατόπιν από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, που εκεί καταγγέλθηκαν αυτά που καταγγέλθηκαν, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία είναι στην έρευνα. Η αστυνομία
0: 30χρονοι άνθρωποι βιάζουν κοριτσάκια που πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή πραγματικά πιστεύω να έχουν συλληφθεί αυτοί.
1: Έχουν συλληφθεί και οι δύο. Να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν θα ομολογήσουν την πράξη τους. Πάντως η αστυνομία στήτησε πραγματογνωμοσύνες, αλλά και να δώσει κατάσταση το κορίτσι μέσω ψυχολόγου, δηλαδή να μιλήσει με ψυχολόγο.
0: Η ανήλικη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή?
1: Νομίζω ότι δόθηκε έγγραφο για να εξεταστεί. Δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί. Να μην δώσω λάθος
0: πληροφορίες,
1: γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Αν δεν έχει εξεταστεί, θα εξεταστεί. Να δούμε ακριβώς τι έγινε εκεί. Να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως,
0: άρα έχουν συλληφθεί οι δύο άντρες, γιατί αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Και θα κατηγορηθούν για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου σίγουρα.
1: Ναι, σε περίπτωση που αποδειχτεί όλο αυτό, ότι έγινε έτσι όπως το καταγγέλει το κορίτσι, και να δούμε και ποια άλλη είναι από πίσω. Δηλαδή, τι ακριβώς
0: όλοι. Μπορεί να είναι και άλλη από πίσω, μάλιστα.
1: Με το άλλο κορίτσι που λένε οι μαρτυρίες ότι πήγε να συναντηθεί, από ό,τι μαθαίνω, η αστυνομία προσπαθεί να το βρει για να πάρει κατάσταση και από αυτό το κορίτσι. Να δούμε ακριβώς λοιπόν τι έγινε εκεί με το 15χρονο κορίτσι. Και όντως, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, αν ευσταθεί, πρόκειται για τέρατα.
0: Πολύ προσοχή στα ανήλικα παιδιά. Το λέμε ξανά και το ξαναλέμε στους γονείς. Κυκλοφορούν τέρατα δίπλα μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους και είναι πραγματικά τέρατα. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ιστορία που εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ, την ιστορία της Κυψέλης, διαβάζω ότι τα τρία ανήλικα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε?
1: Μα ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν από τη στιγμή που σίγουρα άνοιγαν τα ψυγεία και έβλεπαν πολλά ψυγεία, γιατί πέρασαν από πολλά σπίτια, πολλά Airbnb οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια αυτή. Από τη στιγμή που άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν διάφορα πράγματα από μέσα, σίγουρα είχαν δει το βρέφος, ή και κατά τη μεταφορά, γιατί το μετέφεραν με τις βαλίτσες, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αποκρύψουν για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα από τα παιδιά. Κοιτάξτε, τα παιδιά το κακοποιητικό περιβάλλον το βιώνουν ως κανονικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι άλλη ψυχολογία τους, άλλη ψυχοσύνθεση. Άλλο το DNA τους.
1: Και κάνουν και αποφυγή. Η άμυνα των παιδιών είναι να κάνουν αποφυγή. Αποφυγή συναισθημάτων, αλλά και, και εικόνων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα εμείς οι μεγάλοι, γιατί κάποτε υπήρξαμε και εμείς παιδιά όσοι έχουμε συνέστηση και όσοι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε πώς νιώθαμε εμείς.
0: Φρικτά πράγματα. Έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις εμπλεκόμενοι, σωστά.
1: Έχουν προφυλακιστεί, αλλά πλέον θα δώσουν κατάθεση για την ανθρωποκτονία. Mm. Θα δώσουν μάλλον μαρτυρία. Θα απολογηθούν. Είναι σωστή έκφραση. Θα απολογηθούν στον ανακριτή εκ νέου για το καινούριο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για χτυπήματα με μαχαίρι προθανάτια. Αν και αυτός λέει ότι αυτός τα έκανε τα τραύματα στο παιδί, όχι όμως όσο ήταν ζωντανό. Είπε δηλαδή ότι επειδή το παιδί ήταν παγωμένο, προσπάθησε κάποιες στιγμές να το ξεπαγώσει, να αποκολλήσει πάγο από πάνω του, δηλαδή τραγικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τραγικά πράγματα που...
0: Ναι, και όλοι αυτοί που σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, σήμερα δεν είναι, κυκλοφορούν, που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Μπαινόβγαιναν σε αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία και θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί. Τέλος πάντων.
1: Αν ήξερε η αστυνομία.
0: Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, γεννιούνται.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφήθεο Φυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφήθεο Φυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφήθεο Φυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, όπως σε πόλια Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ζευγάρι και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης από τον 26χρονο συγκάτοικό τους. Περισσότερα στο nikos.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιοφάλιρο. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα. Στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωτοθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% κανιότητα στα μεγάλα μπάτσα, ανακτικά προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί του οξαμορίς μας. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live και στην παραλία Πατρών. Ανδρέα Παπανδρέου, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία. Για εμάς που προσέχουμε την διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλοπουλή, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Αντένα. Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Αντένα 105,3.
4: Σε όλους. Πάμε να πούμε καλημέρα σε φίλες ακροάτες και ακροατές, γιατί το έχουμε παρατήσει το άθλημα των μηνυμάτων και δεν κάνει καλό αυτό με τις συνεντεύξεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Γεια σου άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Καλαϊτζάκη. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο ανορθόγραφος. Ο φίλος ο coach ο Μιχάλης μας απολαμβάνει την εκπομπή δηλαδή από την παραλία στο Άστρος Κινουρίας. Με τη λίστα τη γυναίκα μου σε έχουμε παρέα και τέρμα το volume. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να λες που δεν θα επιστρέψεις. Είσαι φίλε Μιχάλη από τους τυχερούς που κάνεις διακοπές το Σεπτέμβριο. Ξέρεις πόσοι θα το θέλαμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Και ποιοτικότερες διακοπές και φθηνότερες και με λιγότερο κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, να περνάς καλά. Μην βιάζεσαι να επιστρέψεις πίσω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία μου. Κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, πάντα πιστή ακροάτρια του αληθινού ραδιοφώνου, χρόνια τώρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να είστε καλά φίλε. Η κυρία Στεριοπούλου σημειώνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, γιατί κάποιοι γράφουν σημεία και τέρατα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Εγώ έκλεισα ραντεβού για όλη την οικογένεια, προσωπικό αριθμό έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σαμουηλίδη. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Κατερίνα Κάβουρα, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από Θεσσαλονίκη, να είστε καλά Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να σε καλά Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη. Να σε καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Θανάση που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Εύχεται καλή σχολική χρονιά και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα με τα λεωφορεία στην Αιχείο. Πώς θα πηγαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να σε καλά Νίκο. Αγαπητέ φίλε, για όλα όσα μας γράφεις και μας στηρίζεις. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Έρχονται τα γενέθλιά σου και θα στα πούμε από τον αέρα, live. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο από τη Βιέννη. Να είσαι καλά Φίλιππε, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπητό φίλο που ζητά αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Να είσαι καλά Σωτήρη. Τριφυλάρα, Παναθηναϊκός είσαι. Το παίρνω πίσω. Πλάκα κάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου, φίλε Γιάννη. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν ξεχνά. Το κόμμα Τσίπρα, κατά την δική μου εκτίμηση, σύντομα θα ξεφουσκώσει. Yes. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα, που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα γερός και ευτυχής, κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνει την αγάπη της μία κυρία 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα. Την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ. Το σεβασμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, αγαπητέ. Διαβάζω όσα περισσότερα και πιο γρήγορα email μπορώ, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την ημέρα του Πασόκ. είναι αλήθεια γιορτή η μέρα αυτή ή μνημόσυνο, γιατί αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Πάντα ο Σπύρος. Εδώ, με το που ξεκινάει η εκπομπή ο Real FM, πάντα δίπλα μας. Στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Ιωάννης Αλεξόπουλος γράφει ότι μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου έξυπνα να διάλεξε αυτή την ημερομηνία, αλλά πρέπει να αναφέρεται για τα νέα παιδιά που ακούν και δεν ξέρουν ότι η σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη δεν έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση του Πασόκ, αλλά για τον αγώνα που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 και αποτέλεσε τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κύριε Αλεξόπουλε, σωστή επισήμανση, αλλά επειδή στο πολιτικό ρεπορτάζ πάμε με τα πιο φρέσκα γεγονότα και επειδή το Πασόκ υπάρχει ακόμα, ενώ το Ελληνικό Σύνταγμα είναι υποδιαμόρφωση μετά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως αναφερόμαστε στο Πασόκ που είναι και πιο επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να ασχοληθούμε με την την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τον ακούτε το Σπύρο τα πρωινά 4-6. Αδερφός ο Σπύρος. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Κάνει πολύ δυνατή εκπομπή. Να τον ακούτε το Σπύρο, να ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μάχημη πολιτική στην οποία θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πω μια καλημέρα και στην κυρία Ζωή Αρβανίτη. Καλημέρα κυρία Αρβανίτη, να είστε καλά. Να πάμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι.

Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι κοντά, θα γίνουν το 2028. Περιμένουμε να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση που θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη τον Μπουλογλου. Είχαμε μιλήσει στις αρχές της Άνοιξης για μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κομβική σημασία, όχι μόνο για το Δήμο Νέας Φιλαδελφίας, γενικότερα για τους Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, εκεί πολύ κοντά στο Λεωφόρο Κηφισού. Μιλάμε για την ανάπλαση της Δεκελίας, την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, τα σχολεία που αφορούν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα οποία κάποια από αυτά επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από 2 μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στον Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί βεβαιωθήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από 2 μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στον Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί

0: ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕ ΑΕΚ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα
1: πάρκι.
0: Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορεθεί κάπως αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει κατά τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων.
0: Φαντάζομαι έχετε δείτε ότι τις μέρες, τις ώρες που παίζει η ΑΕΚ, τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας. Έχουν φτάσει δηλαδή και έτσι, στο απέναντι ρεύμα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Διότι η κατασκευή του γηπέδου δυστυχώς έφτασε στο μόνο να εξυπηρετήσει γύρω στα 250 με 300 αυτοκίνητα, αλλά είναι πολύ λίγα.
0: Είναι πολύ λίγα.
1: Σχετικά με την προσέλευση του κόσμου. Και υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτό. Αλλά εκτός από αυτό, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα, τώρα αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας, της λεωφόρου Πίνδου.
0: Η Δεκελίας είναι η κεντρικότερη αρτηρία που περνά τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πότε ξεκινούν τα έργα?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τι έργα θα είναι αυτά, διαπλάτυνσης?
1: Όχι, όχι. Είναι τα υπάρχοντα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Δεκελίας, επειδή εδώ και μία εικοσαετία δεν έχει πέσει ούτε ένα τούβλο ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπλαστούν, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Mm-hmm. Θα αντικατασταθούν, θα γίνουν επιπλέον φυτεύσεις, καθώς επίσης θα φτιαχτεί και το αρδευτικό σύστημα ούτως ώστε τα παρτέρια πρασίνου
0: να μην πλημμυρίζουν.
1: Να ποτίζονται και να έχουν τη σωστή τους εξέλιξη.
0: Για πέστε μου κάτι, εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προφανώς θα υπάρξει κάποια περίοδος αναταραχής. Χώματα, πλάκες, μπετά, δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξετε εκεί στην περιοχή.
1: Προσωρινή θα είναι η ταλαιπωρία,
0: ναι.
1: Αλλά σε βάθος ενός χρόνου το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε πλέον τμηματικά θα γίνεται, δεν θα γίνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Τμηματικά έχουν
0: κάνει. Ωραία, θα γίνεται γρήγορα και η αποκατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντινουπόλεως.
1: Είναι ένα άλλο έργο που και αυτό θα ξεκινήσει περί τις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μας θυμίζετε σε εμάς που δεν ξέρουμε καλά το Δήμο, ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως?
1: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια εμβληματική πλατεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Βρίσκεται, όπως ανεβαίνουμε προς Μενίδη, να το πω έτσι, mm-hmm. από την αριστερή πλευρά, είναι η πλατεία η οποία κάνουμε τις γιορτές της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου. Μια πλατεία η οποία και αυτή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και θα ξεκινήσει από εκεί το έργο αυτό της ανάπλασης που θα περιλαμβάνει επίσης την οδό Νίκου Τρυπιά, Εφέσου και Σαρίας και θα φτάσει μέχρι τη στάση Κανάκη που λέμε εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις που γίνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον δικό σας δημοτικό προϋπολογισμό, από πού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών?
1: Γίνονται, οι αναπλάσεις αυτές γίνονται μέσα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής.
0: Ναι.
1: Η ανάπλαση του Δεκελίας είναι ένα έργο που ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, έβγαλε ένα έργο της τάξης των 9 εκατομμυρίων και θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς επίσης και το Πράσινο Ταμείο, μέρος των χρημάτων αφορούν την πλατεία Κωνσταντινουπόλεως και το υπόλοιπο ποσό πάλι η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Νίκου του Χαρδαλιά χρηματοδοτεί, έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχω

0: παρατηρήσει και από συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδιος προσωπικά άλλους δημάρχους στην Αττική, έργα τα οποία έχουν βγει από την περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά να τα παρουσιάζουν, ξέρετε, ως δικά τους έργα και ως προσωπικές επιτυχίες. Μπράβο σας που αναφέρατε το όνομα του Περιφερειάρχη, για να ξέρει και ο καθένας πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα έργα όλα αυτά και ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησής τους.
1: Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης επανειλημμένες φορές, το επισημαίνω και εγώ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει 100 μέτρα πολύ γρήγορα. Μία ομάδα όμως ανθρώπων μπορεί να τρέξει μία ολόκληρη πόλη 2 και 3 φορές. Και το καλό είναι στην όλη αυτή περίπτωση της Νέας Καλλιδόνας, της Νέας Καλλιδόνας, ότι η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και
0: η Περιφέρεια στηρίζει.
1: Ακριβώς στηρίζει. Μάλιστα. Και πραγματοποιεί έργα με όριμες μελέτες που έρχονται και μπορούν καθημερινά οι δημότες να δουν αυτή τη διαφορά.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό έργο, γιατί αποτελεί πνεύμονα της περιοχής, όχι μόνο του Δήμου του δικού σας, αλλά και των όμορων Δήμων και γενικότερα της περιοχής. Πάμε στην ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Να μας πείτε καταρχήν αν θα προχωρήσει η κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος, και τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε να αλλάξετε στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος ήδη βρίσκεται στη φάση κατασκευής του από ιδιώτης τον οποίον έχει ανατεθεί, και θέλω να πιστεύω ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε λειτουργία, κύριε Παπαγιάννη. Εδώ και 11 χρόνια το αναψυκτήριο Κένταυρος είχε κατεδαφιστεί, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Και θέλω, όπως σας είπα, αρχές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, το αναψυκτήριο Κένταυρος θα είναι λειτουργικό.
0: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, όχι μόνο ακριβώς της περιοχής, αλλά ακριβώς και γενικότερα Αθηναίοι, οι οποίοι πήγαιναν και έπιναν το ουζάκι τους ή τον καφέ τους εκεί.
1: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπλαση του άλσου της Νέας Φιλαδέλφειας, που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο, ένα άλσος της τάξης των 435 στρεμμάτων, θα αλλάξει εντελώς με πολλές φυτεύσεις, με ένα πάρκο το οποίο θα είναι για περιβαλλοντολογική εκπαίδευση, που θα μπορούν τα παιδιά να έρθουν να μάθουν πράγματα για το άλσος. Και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το έργο πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Καλλιδόνας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Έχουμε ευχαριστώ
0: να στηρίξει και η αντιπολίτευση μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους, και αυτή την ευχή, έτσι, κάτω από τις διαφανείς διαδικασίες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν στηρίζει τίποτα.
1: Ένα μέρος της αντιπολίτευσης, απλά και μόνο για αντιπολιτευτικό και μόνους λόγους.
0: Λέει όχι σε όλα.
1: Λέει όχι σε όλα.
0: Το παρήγορο είναι ότι είπατε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, όχι όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλημέρα μας.
1: Πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τα γλέντια και τις ημερίδες και τις ομιλίες του Πασόκ στην Κρήτη. Να μην θυμηθούμε τον Νίκο Ξυλούρη, δεν γίνεται.

είναι μερικοί δήμαρχοι και στην Αττική, με τους οποίους έχω συνομιλήσει, αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο της χώρας, στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας, που δεν λένε ότι τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν στηριχθεί από τους κατατόπους περιφερειάρχες, αλλά τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Το λέω αυτό γιατί την κεντρική χρηματοδότηση από τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΕΣΠΑ, τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κτλ. Κτλ. Κανένας δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα, εκτός αν να πάρει κάποιο ομολογιακό δάνειο ή κάτι άλλο, να κανένας δήμος της χώρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε τόσο μεγάλα εμβληματικά δομικά έργα στην περιοχή. Οι περισσότεροι δήμαρχοι εισπράττουν χρήματα που βγάζουν οι περιφερειάρχες.

Εδώ ο κύριος Ιωάννης μου λέει το ίδιο γίνεται και όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε Μοσχά το νέο Φάληρο. Βεβαίως και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Απλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, το καινούριο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, να έχει κάποιες αλάνες πολύ κοντά στο γήπεδο, πίσω και δεξιά του γήπεδου. Και εκεί συνοστίζονται κάποιες εκατοντάδες, για να μην πω 2-3 χιλιάδες αυτοκινήτων. Αλλά όχι ότι και εκεί έχει λυθεί το πρόβλημα, εννοείται. Απλά στην ΑΕΚ γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί φτιάχτηκε ένα ολόκληρο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο και δεν υπήρχε η δυνατότητα η χωροταξική παρά μόνο 250-300 θέσεις αυτοκινήτων. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τα αυτοκίνητα που μπορούν να χωρέσουν είναι περίπου 3.500. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά πέριξ του φαλερικού γηπέδου και εκεί γίνεται το χαμός. Δεν υπάρχει καμία δουλειά. Μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν όχι όλα τα αυτοκίνητα των θεατών. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει καλύτερη χωροταξική εκεί αντιμετώπιση, γιατί είναι μεγαλύτερη η άπλα. Υπάρχουν αλάνες δίπλα από το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθούν τελικά από την κατασκευαστική εταιρεία και από το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στο γήπεδο και να έχεις πολύ κοντά μέσω μαζικής ενημέρωσης ή πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σωτήρη από την Αμοργό. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Όλοι όσοι έχετε πάει σε υπερσύγχρονα γήπεδα ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μαζί με το διαρκεία σου παίρνεις και το εισιτηριάκι σου για το αυτοκίνητο ή την έκπτωσή σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μεγαλύτερα γήπεδα της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας αυτά συμβαίνουν. Θα μου πείτε, δεν είμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν πειράζει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις πρώτα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη ενώπιση των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, γιατί είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε μετεωρολογικά τουλάχιστον για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά, καλό φθινόπωρο λέμε μετά τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα δε μετά τις 22 Δεκεμβρίου. Εδώ ένας φίλος με ψέγει γιατί έκανα λάθος. Είπα αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο σημαντικό ήταν το λάθος αυτό, ρε φίλε. Να το διορθώσουμε λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Το καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι, να σε καλά φίλε μου, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εδώ φτιάχνουν μετρό, σταθμούς μετρό χωρίς πάρκινγκ. Στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά όλα στο πόδι, γράφει ο φίλος ο Καπετάνιος που ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη από την Τίνο. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στον Παντελή, εκδήμου Μεγαρέων. Γεια σου Παντελή, άρχοντα. Εννοείται ότι και το Σαββατοκύριακο θα βάζουμε ελληνική μουσική, όπως βάζουμε, τόσα χρόνια. Τώρα θα βάζουμε και τις Παρασκευές. Δεν έχεις παράπονο, τόσα χρόνια εδώ στη συχνότητα του Real FM τα έχουμε παίξει όλα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην έχουμε παίξει, τουλάχιστον σε λαϊκό και λαυρολαϊκό. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή? Μάλλον ακούσατε ή μπορεί και να είδατε, γιατί έπαιξε και σε δελτία ειδήσεων ο ψιλοχαμός που έγινε. Αυτή τη φορά την πλήρωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος λέγεται, σοβαρός στέλεχος, μετριοπαθές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούστε λίγο τι έγινε, παρακαλώ πολύ, μεταξύ του κυρίου Κουκουλόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελάτε.
1: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητα σας, από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
2: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
3: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
1: Το ΠΑΣΟ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ακόμα είμαστε μακριά μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά όμως στη Βουλή, στην πορεία προς την τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο κύριος, με συγχωρείτε πολύ, ο πρώτος ήταν ο προεδρεύων της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Η δεύτερη ήταν η κυρία, όπως ακούσατε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνώριμη φωνή. Τρίτος τοποθετήθηκε ο κύριος Δοδονής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτος, τώρα στο τέλος, ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ξέρετε, στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε χθες στη Βουλή, τελικά δεν εξελέγει αντιπροέδρος της Βουλής η κυρία Έλενα Κρήτα. Ψηφίστηκε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Δεν ψηφίστηκε όμως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν μπόρεσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος στη θέση, σας υπενθυμίζω, της Όλγας Γεροβασιλή.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αρκετές εκκρεμότητες όσον αφορά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος θα μας δώσει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που διαδραματίστηκαν χθες. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αμαλίας μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως έλεγαν στελέχη της, οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές και παραδοξολογίες. Ενώ είναι δεδομένο πως αφορούν την επόμενη τετραετία, δεν είναι σε βάθος έτους, αλλά σε βάθος τετραετίας. Όπως έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, με την χθεσινή του παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλού και του Πάρτα όλα, που παραδοσιακά θα λέγαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικρατεί συνήθως στη ΔΕΦ. Οι εξαγγελίες του λοιπόν ήταν ένα πακέτο μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι αύξηση μισθών, μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί πολύ, για τα υψηλά εισοδήματα 1%, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές θα λέγαμε οι προτάσεις είναι δεδομένο ότι είναι ένα άνοιγμα, ένα μέα κούλπα, ένα συγγνώμη όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε προς την μεσαία τάξη, η οποία πέρασε πολλά κατά την περίοδο διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίσαμε, είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Βέβαια, αυτό ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός. Μέσω μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε φοιτητή. Και από εκεί και πέρα αυξήσεις σε καθηγητές, νοσηλευτές και ένα συνολικό πακέτο για ολόκληρη την χώρα. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα σημασία όπως έχει, όπως καταλαβαίνεις, και οι παρουσίες που είχαμε.
0: Ναι. Είδαμε αρκετό κόσμο που ξέραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα ορεινά.
1: Ναι, και ήταν και πολλοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν πήγαν ουσιαστικά γιατί δεν ήθελαν να καπελώσουν την παρουσίαση του προγράμματος και να συζητά όλος ο κόσμος, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ανάμεσά τους λοιπόν, σε αυτούς που βρέθηκαν, ήταν ο Σιμεών και Δίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Θυμίζω, είναι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους και έχουν ήδη εγγραφεί μέλη της Ελλάς. Ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, ο αναξιότητος βουλευτής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης έχει παραιτηθεί της έδρας, βέβαια δεν έχει ακόμη γραφτεί στο κόμμα, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Πέτα και ο Φερτάτο Χιούρ, αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο διάστημα σιγά σιγά θα ανοίξει και η πόρτα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορεί μία πληροφορία, η οποία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, όσους έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρώην βουλευτές, είτε είναι ενεργεία βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, είτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, θα τους αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα αλλάξει εκλογική περιφέρεια στην Όλγα Γεροβασίλη?
0: Τώρα κοίταξε, η Όλγα Γεροβασίλη είναι πράγματι μια διαφορετική ίσως περίπτωση, αλλά για τους άλλους.
1: Σε κάποιους προφανώς ίσως χρειαστεί να γίνει αυτό, καθώς ήδη, όπως έχει πει ο ίδιος τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας, το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμα. Οπότε
0: όλα σίγουρα, είναι πιθανά.
1: Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί και αλλαγή έδρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εξαιρετικός όπως πάντα στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
8: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
9: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
9: Και ένα τείχο ακόμα.
8: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
10: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου μόνο 13,98 και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75 και Vata 69 μόνο 13,55. Γαλαξίας.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, αναζητάμε τον Νίκο Υποφάντη να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών στην ενέργεια. Χθες υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο θέμα της ΔΕΗ, στο θέμα της ενέργειας, και μάλιστα απένειμε τα εύσημα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, το ζήτημα με τις αυξήσεις σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, το θέμα είναι αυτές οι αυξήσεις πόσο θα κρατήσουν και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις αυτές άμεσα, θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο? Το διεθνές περιβάλλον δεν είναι αυτό πάντως το οποίο δίνει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά, αν θέλετε, πως οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν τη δική του σημασία, και επειδή έχουν τη δική του σημασία για την τσέπη και τη δική μας και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έχει σημασία να δούμε τι τελικά θα συμβεί, όχι μόνο με τη ΔΕΗ που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη χώρα, αλλά και με τις υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, να πάρουμε, παρακαλώ πολύ, να ενημερώσουμε την Εύη.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα με την κονσόλα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο συνάδελφος πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα ο χάρτης με τις τιμές στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι μια σειρά από πράγματα που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.

Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ οικονομικά ισχυρή, η οποία το 2019 υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Φαίνεται πάντως, φίλες και φίλοι, ότι στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ στρέφεται και η πλειοψηφία των καταναλωτών αλλά και οι προμηθευτές. Για να καταλάβετε, στα μπλε σταθερά υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 cents. Σε αντίθεση δηλαδή με τα άλλα χρώματα, δεν το συζητάμε, είναι η καλύτερη και η πιο συμφέρουσα προσφορά και επιλογή για τους καταναλωτές. Για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένα συμβόλαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές δηλαδή, κυμαίνονται πάνω από τα 10 cents ανά κιλοβατόρα, με εξαίρεση ένα τιμολόγιο συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στα 0,89. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή, υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17. Κοιτάξτε, καλό είναι να το ψάχνετε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί κάθε μήνα να μπει σε αυτή τη λογική και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις τιμές, αλλάζοντας πάροχο και εταιρεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως βάσει των συμβολέων που έχουμε υπογράψει περισσότεροι. Όμως, μπορούμε να ψάξουμε κάποιες επιλογές οι οποίες μας δίνουν μια σταθερότερη επιλογή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Υποφάτη, τον καλό συνάδελφο που έχει κάνει χρόνια ρεπορτάζ ενέργειας και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής του Action 24. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι στρέφονται οι καταναλωτές και οι προμηθευτές στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μας πεις πώς διαμορφώνεται τώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κοιτάξτε, είναι η αβεβαιότητα βεβαίως επικρατεί σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλα ξεκινούν από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι μονάδες. Είναι πανάκριβο πλέον. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ευρώπη. Οι δεξαμενές είναι στο 1/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο ρεύμα. Οι περισσότερες χώρες που λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή πληρώνουν πολύ ακριβά την πρώτη τους ύλη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι να εκτινάσονται οι τιμές. Παρά το γεγονός ότι είναι μια καλή περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο, τις βραδινές ώρες όπως καταλαβαίνουμε που δεν έχουμε τον ήλιο και ενδεχομένως να έχουμε και άπνοια, οι τιμές τριπλασιάζονται του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής. Τώρα, να πάμε στο πρακτικό. Η ΔΕΗ δίνει μια τιμή ως, θα λέγαμε, ο επικεφαλής της αγοράς στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, έτσι στις 11, στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είναι τιμή που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί από τις άλλες εταιρείες και οι άλλες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα μπλε τιμολόγια τους περίπου κοντά εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να φύγει από την αβεβαιότητα του πράσινου που είναι σχεδόν 10 λεπτά παραπάνω από το μπλε τιμολόγιο και να πάει να εγκλωβιστεί όμως εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πιο κάτω.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό σου έλεγα, ότι δεν έχει λάβει η Ευρώπη τα μέτρα της. Η κάνουλα από την Ουκρανία είναι κλειστή. Λείπουν οι τόνοι που έρχονταν από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν έχουν ανοίξει ακόμα την κάνουλα, τη στρόφιγγα θα λέγαμε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.
0: Το LNG. Αυτό που έρχεται στην Ρεβιθούσα πηγαίνει.
1: Αυτό είτε κατά ξεφορτώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μπαίνει μέσα στο σύστημα του κάτω του διαδρόμου, είτε ξεφορτώνεται στην Ρεβιθούσα και μπαίνει μέσα στο σύστημα της χώρας και μετά πάλι στον κάτω του διαδρόμου. Μετά λοιπόν σχεδόν όλα.
0: Άρα η πιθανή, το κακό σενάριο είναι το πιο πιθανό, βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει να ξυπνήσει λίγο η Ευρώπη. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αν ο χειμώνας, προσοχή, είναι βαρύς για την Ευρώπη, μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Ναι. Δεν υπάρχει στο 1/3 δεξαμενές, Σεπτέμβρης, μήνα, να μου πεις έξω είναι χαρά Θεού.
0: Τώρα θες να σου δώσω μια είδηση που είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
1: Για πες μας.
0: Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, ακούστε κυρίες και κύριοι, μετέφερε χθες το βράδυ 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στη Βρετανία, επικαλούμενη αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Καταλαβαίνεις, αυτή η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Πώς αλλάζει και πώς χειροτερεύει τα πράγματα στις αγορές.
1: Θα βρεις δράκους τώρα να γράφονται όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, ξέρουμε αυτές οι οποίες τους άρεσουν αυτές τις ιστορίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις σκανδαλοφυρικές και σε όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές. Θα βγουν να κάνουν τώρα τα πάντα. Προφανώς και βρήκε η Ολλανδία καλύτερη τιμή, γιατί το μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό, είναι θέμα της αγοράς αυτά.
0: Όλα έχουν την απλή εξήγησή τους.
1: Όλα έχουν την απλή εξήγηση. Μάλιστα. Και μην ψάχνουμε πάντα να βρούμε ένα φίδι κάτω από το.
0: Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα και κλείνουμε με αυτό, βλέπεις παράλληλη πορεία.
1: Άκουσα με. Εάν δεν υπάρξει και νέα επιδότηση και αύξηση, μπορεί να το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το Σάββατο.
1: Μπορεί να το έχει μέσα, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Mm-hmm. Κάνουμε τώρα το παράδειγμα μια οικογένεια τετραμελής στην Φλόρινα και μια στην Καλαμάτα. Της Φλόρινας θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπορέσει να ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 2.800 ευρώ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα είναι 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σμάτωλο, μου φαίνεται, τον άκουσες και εσύ που τον είχαμε στην εκπομπή, τον πρόεδρο και γνώστη της αγοράς, ότι μπορεί αν συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις. Τις άλλες εβδομάδες να το δούμε στα 2.20.
0: Ναι, τον άκουσα εξαιρετικά απεσιόδοξο. Ανησυχητική η εκτίμησή του.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που αρμαρώνουν τους άνθρωπους. Γιατί θέλουν να πουλήσουν με πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θέλουν να χάσουν. Αλλά για πάντα τώρα να ξεκινούσε με αυτές τις τιμές. Ποιος θα βάζει, κανένας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο Υποφάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό. Στον Θοδωρή Αξελό ή στον αντικαταστάτη του για τις ειδήσεις της 12. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 10-12 θα μας ακούτε, όπως και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Real FM και με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις επάλξεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10-12 το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αληθινό ραδιόφωνο. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
16: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
17: Ψαραδέλης.
16: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
17: Πεντάστερο.
18: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
19: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
20: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
21: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια, Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
22: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
23: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
24: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
23: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
24: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
25: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: κύκλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Το ζευγάρι θα απολογηθεί σήμερα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δασική φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Πλώρα του Ηρακλείου της Κρήτης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Το ζευγάρι θα απολογηθεί σήμερα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ο 26χρονος συγκάτοικός τους για γενετήσεις πράξης σε βάρος ανήλικης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι ειδικές εργασίες ψεκασμού για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα πραγματοποιηθούν στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 58 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που απορροσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στο λογαριασμό και τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Δύο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Λόιν Χάρις. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, ο Γύρι Λεχέτσκα. Μετά τις 10 απόψε αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Γιούλα Σταροντμπούβτσεβα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ. Αντένα Radio Patras 105,3. Έτσι, για να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν ή αυτά που δεν μαθαίνουμε, που δεν τα βλέπουμε στους τίτλους, στους μεγάλους τίτλους των site των ειδησιογραφικών που αφορούν την πολιτική σκηνή, μιας και σήμερα έχουμε και πολύ έντονη συζήτηση γύρω από το πακέτο μέτρων της προτάσης του Αλέξη Τσίπρα χτες στη ΔΕΘ. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μην ξεχνάτε ποτέ την πρότασή μας για το σούσι μπαρ Νούντλς Άγια στα Ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου το αυθεντικό σούσι προσφέρεται στις καλύτερες του συνθήκες και φυσικά σε ένα άριστο περιβάλλον, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Ώστε όσοι δεν έχετε γνωριστεί ακόμα με την ασιατική κουζίνα να το κάνετε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και όχι μόνο σούσι, αλλά και πολλά ακόμα ασιατικά πιάτα, παρασκευασμένα όλα από άριστες πρώτες ύλες.

Καλό μεσημέρι λοιπόν από την πόλη των έργων. Και το αναφέρω αυτό διότι η Πάτρα όντως είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Κάτι που για τη Δημοτική Αρχή είναι προνόμιο, είναι όπλο στη φαρέτρα της. Από την άλλη όμως η αγανάκτηση και οι φωνές διαμαρτυρίας των πολιτών δεν δείχνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει όπλο με θετικό αποτύπωμα απέναντίας. Βέβαια θα δούμε πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, αν ολοκληρωθούν, αν τελικά δούμε μια άλλη πόλη, μια διαφορετική πόλη στην οποία θα μπορέσουμε να ζήσουμε πρώτα απ' όλα με ηρεμία και χωρίς ηχορύπανση και δεύτερον με εύκολο τρόπο πρόσβασης από το ένα σημείο στο άλλο. Να σας πω ότι πληροφορούμε από την τροχιά της Πάτρας ότι σήμερα και για τρεις μέρες τουλάχιστον θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση αυτοκινήτων επί της Αγίου Ανδρέου από τη Γούναρη μέχρι και τη Σατοβριάνδου. Εν ολίγης θα αδειάσει όλη η Αγίου Ανδρέου από αυτοκίνητα.

Και αυτό θα συμβεί για ένα και μόνο λόγο, επειδή εκτελούνται έργα στην περιοχή και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίζεται και η εκτός κινδύνου, η μακριά από κίνδυνο διάβαση των πεζών. Αυτό τόνισαν οι αξιωματικοί της Τροχέας και γι' αυτό θα επιβληθεί η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των αυτοκινήτων. Βέβαια, σε μια πόλη που έχει γεμίσει πεζόδρομους και έχει γεμίσει κλεισμένους δρόμους όπως και η Ερμού και δεν υπάρχει πουθενά ούτε πάρκινγκ για δείγμα, τότε δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν οι φίλες και φίλοι οδηγοί οι οποίοι θέλουν να φτάσουν στο ιστορικό κέντρο είτε για δουλειά, είτε δεν μιλάμε για εκείνους που θέλουν να ράξουν το αυτοκίνητό τους για να πεταχτούν να πιούν ένα καφέ. Μιλάμε για εκείνους που έχουν πραγματικά αντικειμενική δουλειά και πρέπει κάπου να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους και δεν έχουν, βρε αδερφέ, να πληρώσουν 5 ευρώ στα ιδιωτικά πάρκινγκ.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα, σε μια άλλου είδους ταλαιπωρία. Και αυτό θα το κάνουμε εξ αφορμής ενός δημοσιεύματος που διαβάσαμε και αναδείξαμε και το οποίο έχει να κάνει με μια πολυετή ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν όσοι κατοικούν κοντά στην έξοδο της μεγάλης περιμετρικής προς τα Μποζαΐτικα και προς το Ρίο. Εκεί επί αρκετά χρόνια εκτελούνταν έργα. Τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να περιγράψω περισσότερο. Φανταστείτε λοιπόν οι κάτοικοι των σπιτιών από τη μια και από την άλλη πλευρά, κυριότερα από την κάτω πλευρά, πώς μπορούσαν να ζήσουν μέσα στα σπίτια τους ακούγοντας τα νταμπαντούμπα και τους θορύβους από τα συνεργεία. Έδωσαν αγώνα δρόμου, δεν κατάφεραν να βρουν καμία λύση από κανέναν αρμόδιο, δεν κατάφεραν καν να βρουν τον αρμόδιο ποιος είναι, γιατί ο ένας πετούσε τον μπαλάκι στον άλλον. Τέλειωσαν βέβαια τα έργα προημερών, έφυγαν τα συνεργεία. Όμως έχουν μείνει οι θόρυβοι και θέλω να πάμε στην κυρία Βασιλική που είναι κάτοικος στην περιοχή, γιατί οι κάτοικοι εκεί, να ξέρετε, έχουν κάνει έναν αγώνα δρόμο οργανωμένο, οργανωμένα, με συλλογή υπογραφών, με έγγραφα, με δικαιώματα τα οποία απαιτούν και τους είχαν υποσχεθεί κιόλας ότι θα τους τα παρέχουν για μείωση του θορύβου, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι μια φυσιολογική διαβίωση που μέσα στα σπίτια τους. Για να πάμε στην κάτοικο της περιοχής εκεί, την κυρία Βασιλική. Κυρία Βασιλική, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ροδίτη και σε εσάς και τους ακροατές σας. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και έτσι δεν ξέρω αν έδωσα σωστή περιγραφή. Νομίζω ότι καλύτερα θα τα πείτε εσείς που τα ζείτε εδώ και χρόνια και προφανώς καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έχετε απειβδίσει.
1: Τα είπατε πάρα πολύ σωστά και περιεκτικά. Αυτή η κατάσταση που ζούμε τέλος πάντων είναι τουλάχιστον 10 χρόνια με διαρκή και τρομακτική χορύπανση, προκαλείται από τη λειτουργία του μεγάλου κόμβου, όπως ξέρετε. Έχει υποβαθμίσει εντελώς την ποιότητα της ζωής μας, καθώς και υπάρχει άμεση απειλή για την υγεία μας. Καταλαβαίνετε τώρα,
0: τα νεύρα
1: τεντωμένα. Όταν κοιμάσαι το βράδυ με οτασπίδες, με κλειστά παράθυρα, υπάρχει άμεση απειλή για την υγεία μας. Καταλαβαίνετε τώρα,
0: τα νεύρα τεντωμένα.
1: Όταν κοιμάσαι το βράδυ με οτασπίδες,

0: Βασιλική μου.
1: Βεβαίως.
0: Μέχρι τώρα γίνονταν τα έργα, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο θόρυβος προερχόταν κυρίως από τις εργασίες, από τα μηχανήματα, τα μπαμ-μπομ και τα κομπρεσέρ κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα φύγανε, θα πει κανείς, τα συνεργεία. Άρα από πού προέρχεται αυτός ο θόρυβος, δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, ο θόρυβος προέρχεται από το σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός, να πω, που έρχεται από Αθήνα, με την Περιμετρική. Ακριβώς πάνω από τις κολόνες, εκεί που κάνανε τις εργασίες. Εκεί υπάρχουν κάποιοι συνδετήρες, από ό,τι μας είχαν πει, από την Ολυμπία Οδό παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί από το 2009 έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, να υφίσταται. Είχαν σπάσει, μας είπαν τότε, οι συνδετήρες, θα τα φτιάχνανε κτλ. Δεν διορθώθηκε ποτέ αυτό, παρόλο που κάνανε κάποια έργα και στο επάνω κομμάτι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο θόρυβος συνεχίζεται.
1: Είναι που έρχεται από εκεί, είναι ένας μεταλλικός και ένας βόμβος που χτυπάνε, πώς να σας το, δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς αν δεν το ζήσει κάποιος.
0: Πάμε τώρα...
1: Όταν χτυπάνε δηλαδή οι συνεχόμενες, η τροχή από τις νταλίκες, ακούγεται ένα συνεχόμενο σαν μπουμπουνιτό ένα πράγμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που εύκολα θα το σκεφτεί ο καθένας, είναι αυτονόητη η απορία. Πρώτον, ξέρουμε ότι στους δρόμους αυτούς βάζουν ηχοπετάσματα. Δεύτερον, προανέφερα ότι έχετε κάνει έναν οργανωμένο αγώνα. Έχετε πάει από αρμόδιο, από πιθανό αρμόδιο σε πιθανό αρμόδιο.
1: Σωστά.
0: Τι σας έχουν πει, γιατί δεν έχουν βάλει ηχοπετάσματα και ποιος τελικά έχει την ευθύνη?
1: Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και έγγραφες διαμαρτυρίες μας, πλήρη σιωπή.
0: Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε πιο αναλυτικά για να το καταλάβουμε και να το επιδώσουμε.
1: Πιο αναλυτικά. Η Ολυμπία Οδός καταρχήν αποποιείται των ευθυνών. Λέει ότι δεν είναι δική της ευθύνη το κομμάτι αυτό.
0: Ωραία. Τίνος είναι?
1: Δεν το ξέρουμε. Η περιφέρεια δεν μας απαντάει σε ποιον ανήκει ακριβώς αυτό το σημείο και ποιος θα έπρεπε να πάρει τα μέτρα αυτά που προβλέπονταν.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν ξεκινήσει το μεγάλο έργο και έγινε η διαπλάτευση της παλαιάς Εθνικής Οδού, μας είχαν πει ότι το περιβαλλοντολογικό προβλέπει ηχοπετάσματα.
0: Ωραία.
1: Και την τροφήτευση θα πρανεί.
0: Είναι αυτονόητο, είναι αυτονόητο αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Αλλά δεν παίρνει κανείς την ευθύνη.
1: Κανένας.
0: Ο ένας ασθένει στον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς τώρα τι θα κάνετε, θα φύγετε από τα σπίτια σας?
1: Όχι βέβαια. Εδώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το σπίτι μας. Είναι εκεί που μεγάλωσε η οικογένειά μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς από τα σπίτια μας. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Θέλουμε καταρχήν απαντήσεις. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι όροι της μελέτης? Και ποιος φορέας τελικά έχει τη διαχειριστική ευθύνη? Δεν μας έχει απαντήσει κανείς.
0: Μάλιστα. Σε μια πολιτεία σε μια πολιτεία σαν την Ελλάδα ψάχνουμε να βρούμε τον υπεύθυνο. Συνήθως αυτά συμβαίνουν.
1: Δεν ξέρουμε πραγματικά ποιος έχει την ευθύνη. Δεν μας λέει κανένας ποιος
0: και
1: πρέπει
0: θα
1: να
0: κάνετε
1: βάλει αυτά τα ηχοπετάσματα, τέλος πάντων, μήπως και ησυχάσουμε και ζήσουμε σαν άνθρωποι.
0: Τι θα κάνετε, κυρία Βασιλική? Τι συζητάτε?
1: Κοιτάξτε,
0: εκεί,
1: το επόμενο
0: γιατί,
1: βήμα μας
0: γιατί έχω μάθει,
1: είναι
0: συγγνώμη,
1: η προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχω μάθει ότι έχετε συγκεντρώσει πολλές υπογραφές.
1: Βεβαίως έχουμε συγκεντρώσει υπογραφές, φανταστείτε, μόνο από το μικρό κομμάτι που περικλεί το σπίτι μας. Γιατί το σπίτι μας είναι ακριβώς κάτω από τον κόμβο.
0: Μάλιστα.
1: Οι κατοικίες είναι πάρα πολύ περισσότερες. Δηλαδή αν μαζέψουμε όλες τις υπογραφές των φυγόμενων κατοικιών θα περάσουμε τις 200.
0: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που σκέφτεστε τώρα να κάνετε, μπας και δοθεί μια λύση?
1: Το επόμενο βήμα είναι να προσφύγουμε στο συνήγορο του πολίτη, στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη που γελάω, αλλά φανταστείτε τώρα, δηλαδή, σε μια χώρα ευρωπαϊκή του 2026 που όλα έχουν λυθεί έτσι, δηλαδή θες κάτι να κάνεις, ένα έγγραφο να κατεβάζεις, μπαμπαμ από το κινητό το κατεβάζεις, gov.gr κλπ. Αλλά σε τέτοιου είδους προβλήματα μια ζωή τα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Μια
0: δεν
1: ζωή
0: θα βρει ο πολίτης τον υπεύθυνο, ο ένας θα τον στέλνει στον άλλον, όλοι θα σφυρίζουν αδιάφορα και αναγκάζονται τώρα κάτοικοι των Ποζαϊτίκων, εκεί δεν ξέρω πώς λέγεται η περιοχή, νομίζω Ποζαϊτικά είναι.
1: Άλλο Καστελόκαμπος.
0: Άλλο Καστελόκαμπος, οκ. Okay. Αναγκάζονται να προσφύγουν στην Ευρώπη, αν είναι δυνατόν.
1: Και όμως δεν έχουμε κάτι άλλο, κάπου άλλο να

0: Θεωρούμε βεβαίως υπάρχει και η δικαιοσύνη, όπου θα επικαλεστούμε τη βοήθειά της, θα ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα και ενδεχομένως να γίνουν και αγωγές για αποζημιώσεις, για υποβάθμιση ζωής και κίνδυνο υγείας.
1: Ναι, εντάξει. Το οποίο υποτίθεται είναι υπαριθμόν ένα ζητούμενο για την ελληνική πολιτεία, δηλαδή η υγεία του λαού, η υγεία των πολιτών.
0: Έτσι. Αυτό ακούμε από όλους, αλλά δεν το βλέπουμε δυστυχώς.
1: Στην πράξη. Κυρία Βασιλική μου, τι να σας πω, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και τι να σας πω, να σας κάνουμε δωρεά ο τασπίδες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δωδίτη για την υπομονή σας, για το πρόβλημά μας που το βγάζετε στον αέρα, να το μάθουν και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων που δεν το ξέρουν και λογικό είναι, εμείς το ζούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά
0: και ελπίζω
1: μιλάω,
0: να βρούμε κάποια άκρη κάποια στιγμή.
1: Ειλικρινά σας μιλάω ότι όταν θα περνάω με το αυτοκίνητό μου από το συγκεκριμένο σημείο της περιμετρικής θα πηγαίνω σιγά. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή τόσο πολύ συμπαρίσταμε σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε όλοι εκεί οι κάτοικοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Αλλά δυστυχώς όπως λένε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Έτσι είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

Τι σχόλιο λέτε να κάνουμε τώρα μετά από αυτό που ακούσαμε? Γιατί αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Οι κάτοικοι στον Άνω Καστελόκαμπο αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση, μάλλον στην τελευταία δεκαετία, αυτό το πρόβλημα της συχορύπανσης. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, ο ένας τους στέλνει στον άλλον και έχουν μαζέψει υπογραφές για να καταφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι δυνατόν. Γιατί έχουν θόρυβο στα σπίτια τους από την περιμετρική. Τι τρελό πράγμα, ε! Στην Ελλάδα του 2026. Αλλά αυτό, όπως είπα, είναι ένα παράδειγμα. Αν πας παραπέρα σε μια άλλη γειτονιά, θα δεις ένα άλλο είδους πρόβλημα. Κάτι άλλο που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μιας άλλης γειτονιάς, όχι με ηχορύπανση κατά ανάγκη, με κάτι άλλο. Να, για παράδειγμα, στο Ριγανόκαπο, εκεί με τις αλλεπάλληλες διαρρήξεις και τις αξιόπινες πράξεις από τον καταβλισμό των Ρωμά. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουν πει επίσημα χείλη, αρμόδια χείλη, όχι, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει οι αρχές, και όμως ούτε και εκεί γίνεται τίποτα. Γενικώς δηλαδή υπάρχει ένας οχαδερφισμός στους τοπικούς φορείς, παιδί μου. Αν είναι δυνατό, δηλαδή λέει η περιφέρεια για παράδειγμα, δεν είμαι εγώ αρμόδια. Λέει η Ολυμπιαόδος, δεν είμαι εγώ αρμόδια. Ψάξε, βρες τον αρμόδιο. Λύσε το πρόβλημα. Τόσο απλά. Πρέπει δηλαδή ο ηλικιωμένος, ηλικιωμένη, ο συνταξιούχος να κάτσει να βρει, που έχει πάρει σπίτι εκεί πέρα με κόπους μια ζωής, να ψάξει να βρει τον αρμόδιο ή να τρέχει στις Ευρώπες.

Διαβάζω με ενδιαφέρον το δημοσίευμα που αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων της Πάτρας, που κάνει λόγο για συσκέψεις οι οποίες γίνονται κατόπιν εορτής αναφορικά με το χάος που επικρατεί στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας σε συνδυασμό με τα έργα που εκτελούνται, τον αποκλεισμό δρόμων, όπως για παράδειγμα η οδός Ερμού, η οποία έχει κλείσει επειδή κατασκευάζεται έργο ενοποίησης του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου και στο κομμάτι της Ερμού, και ειλικρινά έχει δίκιο η Ενωτική Κίνηση Πάτρας, η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, που λέει ότι γίνονται συσκέψεις κατόπιν εορτής. Δηλαδή, ειλικρινά, βρε παιδιά, τώρα το ίδιο Εμπορικό Σύλλογος δεν έπρεπε να το δει νωρίτερα, δεν έπρεπε να παρέμβει προληπτικά, όχι να αφήσει να γίνουν τα έργα. Θα μου πείτε, έχει δυνάμεις ο Εμπορικός Σύλλογος να επιβληθεί στο Δήμο? Γιατί να μην έχει? Και γιατί να μην φωνάξει τουλάχιστον? Ας μην τα κατάφερνε. Από την άλλη, βέβαια, για να πάμε στην ουσία του πράγματος, ο Δήμος, ολόκληρο καλοκαίρι, βρε παιδί μου, Ιούλιος-Αύγουστος, και ειδικά ο Αύγουστος που ναι μεν δεν πήγαν πολλοί διακοπές, αλλά η πόλη, τι να κάνουμε, άδεια ήταν. Περισσότεροι έμειναν στο σπίτι τους ή σε καμιά παραλία. Δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Δεν μπορούσαν τότε να γίνουν τα έργα, ρε παιδί μου. Άρα εκεί εντοπίζεις ένα λάθος. Πήγαν και άνοιξαν μέτωπο έργων στην Ερμού, στην καρδιά της Πάτρας, 1η Σεπτέμβρη. Είναι δυνατόν που αρχίζει και επιστρέφει ο κόσμος?

Κατά τα άλλα, θέλουμε κουρασγερόπλοια. Και ήρθε και το κουρασγερόπλοιο τις προάλλες. Δεν ήρθε ένα κουρασγερόπλοιο. Και μάλιστα δεν ήταν όποιο και όποιο κουρασγερόπλοιο. Και αυτό είναι αλήθεια που σας λέω. Θα το μάθετε τις επόμενες μέρες με περισσότερες λεπτομέρειες και έχει ενδιαφέρον. Ήταν ένα κουρασγερόπλοιο που ανήκει σε έναν μεξικανικό επιχειρηματικό όμιλο, κολοσσό, ενός δισεκατομμυριούχου μεξικανού. Και μάλιστα οι επιβάτες δεν είναι επιβάτες ότι και ότι, είναι επιβάτες members, είναι δηλαδή εγγεγραμμένα μέλη του επιχειρηματικού ομίλου, που για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος αυτού του επιχειρηματικού ομίλου πρέπει να έχει και ένα αντίστοιχο, ρε παιδί μου, οικονομικό background. Αυτό το έχουν, το είχαν, το έχουν αυτοί οι 100-150 περίπου επιβάτες. Φανταστείτε του συγκεκριμένου κουρασγεροπλοίου, εννοώ, φανταστείτε ότι η αναλογία πληρώματος επιβατικού κοινού σε αυτό το κουρασγερόπλοιο είναι 1:1. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πληρώματος, ένας εργαζόμενος προς έναν επιβάτη. Κάθε επιβάτης και τον εργαζόμενο του πλοίου και τον ναυτικό του. Και το κουρασγερόπλοιο αυτό που συνήθως κάνει ταξίδια εκεί στη Λατινική Αμερική και λοιπά, και όταν έρχεται στην Ευρώπη πηγαίνει στο Μόντε Κάρλο, πηγαίνει στο Μονακό, μάλλον όχι Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο είναι το καζίνο, στο Μονακό, πάει στις Κάνες κλπ. Επέλεξε να έρθει και στην Πάτρα. Και αυτό βέβαια φυσικά δεν έγινε τυχαία. Έγινε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Και προσπάθειες και του Όλπα. Η αλήθεια είναι, όταν είχε ξεκινήσει η διοίκηση να ταξιδεύει υπερατλαντικά, να πηγαίνει στην Αμερική και να ψάχνει να βρει εκεί διάφορους επιχειρηματίες της κουρασγέρας για να τους πείσει ότι η Πάτρα αξίζει. Τελικά ήρθε το κουρασγερόπλοιο, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει, αν θα το πει και σε άλλες εταιρείες για να μπορέσουμε να δούμε και άλλα κουρασγερόπλοια, αλλά σίγουρα αν κατέβαιναν αυτοί οι επιβάτες που κατέβηκαν και έβλεπαν τα έργα στην Ερμού και όλο το σκαμμένο τοπίο δεξιά-αριστερά στην πόλη, θα έλεγαν πού μας φέρανε. Το Μονακό στη σκαμμένη Πάτρα, από τις Κάνες στις Κάνες. Μου ήρθε κάτι άλλο να πω που κάνει ομοιοκαταληξία. Έχει σχέση με bathroom. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστροφή σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να πούμε και περισσότερα.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε πώς σχολιάζει ο πολιτικός κόσμος, παιδιά, αυτά που είπε χθες ο Τσίπρας. Βγήκε η κυβέρνηση, βγήκαν και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, το Μαξίμου, πολλοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, με βουλευτές, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είπαν ότι είναι πάνω από 13 δις ευρώ το πακέτο που μας ανακοίνωσε, που μας εξήγηλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάς λέει ότι είναι μόλις 7,5 δις και είναι κοστολογημένο και είναι στα μέτρα του εφικτού. Μάλιστα ο τίτλος της απάντησης της Ελλάς στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ήταν ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική δεν βγαίνει. Εγώ θέλω να πάμε στον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας, ανεξάρτητος πια, έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, οδεύει προς την Ελλάς, θεωρείται ένα από τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Χαίρετε και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε Θεσσαλονίκη, πήγατε.
1: Όχι, δεν είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι στην Πάτρα.
0: Ναι, α, είστε στην Πάτρα. Χθες όμως, ναι. Χθες όμως ήσασταν.
1: Όχι, δεν πήγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, δεν πήγατε.
1: Απλώς άκουσα την ομιλία όλη.
0: Ναι.
1: Με ησυχία και ηρεμία, θα έλεγα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα που φέρνει ο Τσίπρας και η Ελλάς.
0: Τελικά, εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που ακούσατε και πού είναι η αλήθεια ότι... μεταξύ των ισχυρισμών των κυβερνητικών και της Ελλάς?
1: Εγώ δεν μπαίνω στις αλχημίες των αριθμών και των νούμερων
0: και
1: γιατί νομίζω ότι αυτά είναι αστεία.
0: Ακριβώς, θα το έλεγα και εγώ.
1: Το πρώτο και το κυρίαρχο είναι ποιες είναι οι πολιτικές και οι κοινωνικές προτεραιότητες για τη χώρα. Και το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε ο Τσίπρας εχθές ήταν ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας, αλλαγής προσανατολισμού της χώρας και της πολιτικής κατεύθυνσης την οποία πρέπει να βαδίσει για να έρθει η χώρα στα ίσα της, θα έλεγα, και να αποκτήσει μια ισορροπία αναβαθμίζοντας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και ανεβάζοντάς την στο προσκήνιο και κάνοντάς την πρωταγωνιστή των εξελίξεων, των πολιτικών, των κοινωνικών, αλλά ευρύτερα της πορείας που πρέπει να βαδίσει η χώρα αυτή, γιατί εάν η πολιτική δεν μιλά για την ευδαιμονία της κοινωνίας, τότε είναι εκτός κοινωνίας και οδηγούμεθα στα διέξοδα που έχει δημιουργήσει η σημερινή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, όπου είναι μια στιγμή πολιτική που ευνοεί τα καρτέλ, που ευνοεί τα μονοπόλια τα οποία θησάβρισαν όλα αυτά τα χρόνια. Φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός, είτε άνεργος είτε εργαζόμενος, φτωχαίνει σήμερα, διότι δεν έχουμε μόνο τον άνεργο φτωχό, έχουμε και τον εργαζόμενο σήμερα. Έχουμε την τελευταία θέση στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, σε αγοραστική δύναμη και την πρώτη θέση στην ακρίβεια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Και δεν επιτρέπεται στον προοδευτικό, τον δημοκρατικό και τον σκεπτόμενο κόσμο σήμερα αυτό να το επιτρέψει να συνεχίζεται.
0: Όμως ο Μητσοτάκης... Ναι, ολοκληρώστε και θα σας
1: το πρόγραμμα μετά. Της ανασυγκρότησης που εξήγηλε ο Τσίπρας πιάνει όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Θα είδατε παιδεία, θα είδατε υγεία, θα είδατε πώς αναπροσαρμόζεται όλη η φορολογική πολιτική και πώς κατανέμε το εισόδημα και πώς στηρίζεται η ύπαιθρος χώρα και η επαρχία. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι ένα μακρόπνο και φιλόδοξο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε και να δουλέψουμε όλοι συντεταγμένα προκειμένου να αναταχθεί η ελληνική κοινωνία.
0: Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην άποψη ότι δεν πρέπει να εστιάζουμε στους αριθμούς. Έτσι μας έχουν μάθει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι λάθος τακτική αυτή. Πρέπει να εστιάσουμε στην προσέγγιση, στο στόχο, στο όραμα και στη χρειά των λεγόμενων. Δηλαδή είναι η πολιτική σε μια κατεύθυνση υποστήριξης και ενίσχυσης της πλατιάς μάζας του κόσμου ή όχι? Ακριβώς. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχουμε τώρα την απάντηση που θα έρθει από τον Πρωθυπουργό. τις εξαγγελίες του. Και εκεί μαθαίνουμε και βλέπουμε. Θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει 13η σύνταξη, θα ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων, κάποιες φορολαφρύνσεις και διάφορα άλλα. Αυτά πιστεύετε θα μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο σε μια κατάσταση έτσι ηρεμίας και αισιοδοξίας? Και ταυτοχρόνως θα προσθέσω στο ερώτημα, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράφετε, στις δημοσκοπήσεις είδαμε κι άλλοι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά και μάλιστα με 12 μονάδες διαφορά από τον Τσίπρα.
1: Καλά, το έχουμε συνηθίσει αυτό, και μετά από κάθε μεγάλο σκάνδαλο η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αληθινές. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη τέχνη, στην οποία έχει πάρει και άριστα μάλιστα, και πιθανόν να έχει κάνει και μεταπτυχιακά στο θέμα αυτό, στην επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Να το ομολογούμε αυτό, ότι επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία υπερτερεί σε όλα. Και βεβαίως έχει και όλα τα μέσα δικά της. Δηλαδή θα είδατε χτες την ώρα που μίλαγε ο Τσίπρας και εξήγηλε αυτό το πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη, το Earth News έχει τη βούλτευση, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να μας εξηγεί. Ή άμα δείτε ειδήσεις, θα δείτε ότι πρώτα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάει χωρίς να έχουμε ακούσει τι έχει πει ο Τσίπρας. Καθόλου. Δεν έχει μπει πρώτη η δήλωση δηλαδή, ναι, και μετά να πούμε τι σχολιάζει.
0: Η κοστολόγηση είχε γίνει... Η κοστολόγηση είχε δημοσιευθεί της κυβέρνησης, είχε δημοσιευθεί προτού καν ολοκληρωθεί η ομιλία του κύριου Τσίπρα, η αλήθεια είναι.
1: Εννοείται αυτό. Αλλά δεν μας είπανε, κοστολογήσανε τις αυξήσεις των Μητροπολιτών. Κοστολογήσανε τις αυξήσεις των μη εκλεγμένων υπουργών, των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Κοστολογήσανε τις αυξήσεις στους διοικητές των νοσοκομείων. Κοστολογήσανε τις αυξήσεις στους διοικητές των ΗΠΕ και ένα σωρό άλλα τα οποία δώσαναν ερυθρίαστα ό,τι ώρα θέλανε ή ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να αλλάξουν το κλίμα ή το εκλογικό βαρόμετρο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας μας δουλεύει κανονικά, εμπέζει τον ελληνικό λαό και το βλέπουμε αυτό πραγματούμενο, και μόλις τολμήσουμε να πούμε κάτι διαστολογείτε, μιλάτε ανεύθυνα, δεν ξέρετε τι λέτε, αλλά μόλις ζορίζετε η ίδια ανακαλύπτει τότε ότι υπάρχουν περιθώρια και αναλόγως με τη δημοσκοπική πίεση την οποία δέχεται βρίσκει και τα περιθώρια εκείνα για να δουλέψει και να εξαγγείλει πράγματα τα οποία να πω κιόλας, μιας και ήρθε και η κουβέντα, ότι τα περισσότερα από αυτά είναι λόγια του αέρα. Ρωτήστε πυρόπληκτους, ρωτήστε σεισμόπληκτους, ρωτήστε όλα αυτά και θα δείτε ότι οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν από τα κυβερνητικά στελέχη δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα.
0: Ναι, είδαμε το παράδειγμα εδώ στη δική μας περιοχή, στον δικό μας τόπο, με τους πυρόπληκτους από πέρσι που δεν πήραν δεκάρα τσακιστή. Έτσι.
1: Γι' αυτό το λέω. Η επικοινωνία όμως και το άρωμα της επικοινωνίας που έμεινε και των εξαγγελιών ποιο ήταν? Αυτοί δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι. Ευτυχώς τι ήταν. Θέλω να πω με όλα αυτά, γιατί σας είπα ότι έχει κάνει μεταπτυχιακά, ενδεχομένως θα πάρει και διδακτορικό η κυβέρνηση στον τομέα αυτό, και δεν ξέρω πώς έχει το ελληνικό λαό και δεν βλέπει την τσέπη του που καθημερινά φτωχαίνει και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Ας καταλάβει ο κόσμος, ας δει την πραγματικότητα και ας εννοήσει πώς πρέπει να χειριστεί τα πράγματα. Δεν είμαστε λογιστές, δεν κάνουμε λογαριασμούς. Εμείς λέμε πού πρέπει να πάει η χώρα, πού πρέπει να πάει η οικονομία και πώς πρέπει να κινηθούμε συνολικά. Δεν είναι δυνατόν τώρα μια ΔΕΗ να έχει 2 δισεκατομμύρια κέρδη, να δίνει 100 εκατομμύρια και να δίνει διαφήμιση μόνο. Και εμείς τρομάζουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Ντροπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα προτού φτάσουμε στο τέλος εκπομπής σημερινής. Είχαμε αυτή τη τραγωδία στην Κυψέλη. Ένα άλλο παιδί 15 ετών είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με πατίνι και δυστυχώς κατέληξε. Οι γονείς του προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων του. Ανετριχιαστικά πράγματα αυτά, τραγωδίες πραγματικές. Να ξέρετε ότι επειδή στην Πάτρα συνεχίζω και βλέπω ανήλικους να κυκλοφορούν με πατίνια, και μάλιστα όχι ένας πάνω στο πατίνι, υπάρχουν και παρέες που πάνε, δύο και τρεις ανεβαίνουν πάνω. Η τροχιά της Πάτρας έχει αποφασίσει, επειδή ήρθαν και κάποιοι ενίσχυσαν την τροχιά πατρών, όχι πολύ αστυνομικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτή την ενίσχυση όποια όσο είναι, ο διοικητής της, ο κ. Χρήστος Δεμήρης, είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, κάνοντας χρήση βέβαια των νέων διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, οι τροχονόμοι θα σταματούν πατίνια, θα σταματούν τους οδηγούς τους, τους χειριστές πατινιών, με επικεντρωμένη την προσοχή των τροχονόμων στους ανήλικους. Και θυμίζω ότι υπάρχει μια σειρά από μέτρα και υποχρεώσεις τα οποία πρέπει να τηρούν οι χρήστες πατινιών ηλεκτρικών. Όχι μόνο οι εξαρτήσεις, αλλά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να έχουν κάποιοι σε συγκεκριμένη ηλικία την άδεια για να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα πατίνι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει και να φτάσει σε επίπεδα που να υπάρχει ασφάλεια για όλους. Στο μεταξύ, επειδή ταυτοχρόνως βλέπω και επιπόλαιες κινήσεις οδηγών αυτοκινήτων όταν δίπλα τους ή πίσω τους κινούνται παιδιά με πατίνια, πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτό και να στείλουμε το μήνυμα ότι οι οδηγοί, που ναι είναι επαγγελματίες, ξέρουν, έχουν δίπλωμα, έχουν άδεια οδήγηση κλπ., μην αφήνουν από την προσοχή τους και να προσέχουν διπλά και τριπλά όταν διαπιστώνουν ότι κυκλοφορούν στον δρόμο παιδιά με πατίνια. Να προσέχουν πολύ περισσότερο από ό,τι προσέχαν πιο πριν.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 13 και 51 πρώτα λεπτά. Ακούτε Antenna Radio Patras στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live 24 του Antenna Patras. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να απολαύσετε ένα υπέροχο, μοναδικό, ξεχωριστό βράδυ, απόγευμα στα Ψηλαλόνια, στην πανέμορφη πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, ακριβώς στη γωνία με την Παναχαϊκού, στο Sushi Bar & Noodles Άγια, με τηλέφωνο κρατήσεων 2610-362-360. Εκεί που θα βρείτε, θα συναντήσετε την αυθεντική γεύση του Sushi και όλες τις ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άρεστες πρώτες ύλες. Sushi Bar & Noodles Άγια. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Τένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τις πυρετώδεις προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης και με τις τιμές φωτιά των καυσίμων. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται η Θεσσαλονίκη, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, επιποδός πάνω από 3.000 αστυνομικοί. Επιστρατεύονται και drones για την εναέρια επιτήρηση της πόλης. Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ίσχυ?
0: Κορυφώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Τις τελευταίες πινελίες στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο βάζει ο Πρωθυπουργός. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονη κριτική ασκούν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ.
1: Με εκδηλώσεις στην Κρήτη τιμά το ΠΑΣΟΚ την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Στο Ηράκλειο περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
0: Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται τουλάχιστον 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες.
1: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα. Τριπλάσια είναι φέτος τα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. Ειδικές εργασίες ψεκασμού πραγματοποιούνται αυτή την ώρα από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
0: Ο στρατός αναλαμβάνει το συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
1: Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
0: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις, συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων. Στα 38 έτη, η μέση ηλικία των ωφελουμένων, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, δόθηκαν τα περισσότερα δάνεια.
1: Στα αθλητικά, σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Στο ποδόσφαιρο, την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Επίσης, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον επιθετικό του Όφι Τιάγκο Νους, με τον ποδοσφαιριστή όμως να εντάσσεται από τον προσεχή Ιανουάριο στην ομάδα.
0: Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Μαροκινός διεθνής μέσος Σουνάι που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αστάθεια και αύριο, πότε επιστρέφει η ζέστη.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζονται στο κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Τιμόμενη χώρα είναι φέτος η Ιαπωνία, ενώ η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα αγγίζει το 100%. Στην εφετινή έκθεση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1.000 εκθέτες. Για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγγενείων, οι αρχές έχουν καταρτήσει ειδικό σχέδιο περιφρούρησης με περίπου 3.500 αστυνομικούς και μη επανδρομένα αεροχήματα. Συνδικάτα και φορείς προγραμματίζουν όπως κάθε χρόνο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, διεκδικώντας κυρίως την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει αναλυτικά για τα μέτρα και τις συγκεντρώσεις, να μας μεταφέρει τον παλμό από την πόλη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η πόλη έχει βάλει τα καλά της. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου αλλά και τα εγγένεια του νέου διδακτηρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί στην καθιερωμένη συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες που διοργανώνει κάθε χρόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειώσουμε ότι από τη Δευτέρα σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας περιοδίες μαζί με κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μόνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο στο λόφο της Τούμπας. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας επιθεώρησε τα έργα στο flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υπογράφει την προγραμματική συμφωνία για τα έργα στο Καφταζόγλιο, ενώ τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας θα παραστεί το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Σάββατο ανοίγει τις πύλες της 21η με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού να γίνονται το βράδυ και θα παραχωρήσει μάλιστα και την καθιερωμένη ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την ίδια ώρα, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τέσσερα τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων. Στο άγαλμα Βενιζέλο, Πογεσέ και Αδεδί. Στην πλατεία της Χάνς από το Πάμε. Οι αγρότες δίνουν ραντεβού στο Λευκό Πύργο, ενώ εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από σήμερα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης, κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη στάση και τη στάθμευση. Από το Σάββατο και το πρωί σταδιακά, αλλά σίγουρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας αλλά και αποστήρωση, όπως λέμε, των δρόμων γύρω από την ΔΕΘ και το Βελίδιο. Για την εφαρμογή των μέτρων τάξης, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη πάνω από 3.500 αστυνομικοί με δημήριες να έχουν φτάσει στην πόλη τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συσκέψεις με τους φορείς και τους υπεύθυνους των διαδηλώσεων έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ είναι καθημερινές και συνεχείς στα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας για το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί. Drones θα σαρώνουν όλο το κέντρο, δίνοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας. Η 90η ΔΕΘ θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης να αγγίζουν το 100%.
0: Ιδιαίτερα αυξημένα λοιπόν είναι τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Συρμάτση.
1: Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου. Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό φορολόγησης που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Τσακίρης με ρεπορτάζ.
5: Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γιάννη, ο λόγος εσένα για να μας δώσεις το περίγραμμα των μέτρων που έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ναι, όμως υπάρχει, πρέπει να σου πω, μεγάλη ικανοποίηση και αισιοδοξία στην Αμαλία μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως έλεγαν στενοί του συνεργάτες, οι εντυπώσεις που άφησε ήταν ιδιαίτερα θετικές, δεδομένου ότι οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές, όπως έλεγαν, και παραδοξολογίες. ενώ αφορούν την επόμενη τετραετία. Μάλιστα, σημειώναν χαρακτηριστικά πως ο πρέμιερ Αυτοκτός με την χθεσινή παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλούρου και του Πάρτα όλα που παραδοσιακά επικρατούσε στη ΔΕΦ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάδας έκανε άνοιγμα στη μεσαία τάξη, καθώς δεσμεύτηκε για κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά είναι ένα συγγνώμη, θα λέγαμε, ένα μέα κούλπα του πρώην Πρωθυπουργού για τα όσα πέρασαν οι μικρομεσαίοι και μεσαία τάξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο οικονομικό τώρα πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού περιέχονται επίσης, όπως ακούσαμε, η θέσπιση της πατριωτικής φοράς στα υψηλά εισοδήματα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα και, όπως είπες, αυξήσεις σε καθηγητές, γιατρούς και νοσηλευτές. Πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της αμαλίας στεκόντουσαν ιδιαίτερα στο σημείο ότι, όπως έλεγαν οι ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν μόνο κοστολογημένη, αλλά περιείχε και μερικές προτάσεις απόλυτα πρωτοποριακές, όπως είναι η μετακίνηση των Υπουργείων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μίλησε επίσης για φορολογική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι με το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το κόμμα του, στοχεύει στο να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος, ενώ με τις προτάσεις που έκανε σε αυτές, άνοιγμα, όπως είπαμε, στη μεσαία τάξη. Ενώ για την κοστολόγηση που έγινε όλος ο καυγάς, εξεσπάσει ο καυγάς, με αφορμή την κοστολόγηση που έκανε ήδη το Μαξίμου στα 13 δις, τη χαρακτήριζαν αστεία λέγοντας ότι προσθέτουν μήλα με πορτοκάλια στο Μαξίμου. Πάντως πρέπει να σου πω, έχει τη σημασία ότι και αυτό ποιοι έδωσαν το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Υπήρχαν αρκετοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και πρώην στελέχοι της Κουμουνδούρου. Ανάμεσά τους, να πούμε ενδεικτικά, ήταν ο Σιμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο πρώην βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έχουν εγγραφεί στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Πόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, η Κατερίνα Νοτοπούλ, που και αυτή έχει παραιτηθεί από την έδρα της, και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην επόμενη μέρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιάννη Τσακίρη, αφού μίλησε για 7 χρόνια, στα οποία, όπως είπε, είναι αρκετά για να κριθεί ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άμεση απάντηση στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και με όσα εξήγηλε τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρη Γκάτσιε.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από εμένα, και δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην μέσα της ενημέρωσης των δημοσιογράφων από νωρίς το πρωί έχουμε ένα μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από κυβερνητικά στελέχη που βάλουν εναντίον του τέως Πρωθυπουργού, καταλογίσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και στον Αλέξη Τσίπρα αστάθεια, άκρατη υποστηριολογική αλλά και πλήρη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για το όριο των δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πέρα από το γεγονός ότι τοποθετούν τις εξαγγελίες στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, φέρνουν το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τη μείωση του ΦΠΑ, στο 1,5 δισεκατομμύριο το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το 1 δισεκατομμύριο για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά και το 1,5 δισεκατομμύριο σε αιτήσια βάση το στεγαστικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο τέος Πρωθυπουργός. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη πριν από λίγη ώρα στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων να εγκαλεί τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία αλλά και για νέες αυταπάτες που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κάποιος έχει περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αυταπάτες αυτές μετατρέπονται σε απάντες. Σε πλήρωμα δόν εξακολουθητικά από κυβερνητικά στελέχη. Φέρνω παράδειγμα τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, μέσα από ανάτησή του σημείωσε ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, που, όπως πολύ ορθά αναφέρατε, η κυβέρνηση της τοποθετεί στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν ουσιαστικά ανέξοδες υποσχέσεις, με τον Υπουργό Επικρατείας να στέκεται ιδιαίτερα στον πατριωτικό φόρο που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, από τον οποίο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα προκύψουν έσοδα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο οι αριθμοί δεν βγαίνουν, υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη στη διάρκεια των τελευταίων ώρων.
0: Δημήτρη, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολή, υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη

0: Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, ποια μέτρα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και ποια έχουν ήδη κλειδώσει. Να περιμένουμε όπως διαρρέεται έντονα και κάποιο μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το στοιχείο της έκπληξης πάντα πρέπει να το περιμένουμε στη νέα προσωπική ομιλία και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Διεθνούς Έκθεσης. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς κρατείται ως εφτασφράγιστο μυστικό. Κάποιοι κάποια κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλούσαμε δείχνουν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω στήριξης του αγροτικού κόσμου. Μένει να φανεί κατά πόσο αυτό θα είναι το μέτρο έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι θα ακούσουμε μία ομιλία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο σε δύο μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο θα αφορά τις μόνιμες πανεπάσεις στήριξης που θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2027. Το δεύτερο μέτωπο θα είναι εστιασμένο στην αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στους πολίτες, διεκδικώντας έναν τρίτο συνεχή κύκλο διακυβέρνησης της χώρας. Όσον αφορά στα σενάρια, είναι γνωστά, τα έχουμε παρουσιάσει και στην Real News. Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παρεμβάσεις, μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα, μείωση στην προκαταβολή φόρου, περαιτέρω ενίσχυση των ενιατιδωμάτων για τις οικογένειες με παιδιά, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο είναι στα 300 ευρώ. Υπάρχουν πληροφορίες που την ανεβάζουν ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 446 ευρώ.
2: Από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά, καθώς και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού και σχολιάζει δεικτικά τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον ομό εμπεγμό και την αναξιοπιστία, ενώ εξαπολύει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου επίθεση και κατά της κυβέρνησης.
3: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι έκλεισε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρευσε. Λένε ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ποιος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και ποιος βάζει ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, οι συντάξεις, οι εργασιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τσίπρας, λένε, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη για τη χώρα. Από τη μία είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως χειρότερό του, και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας, που λέει ότι για να διορθώσουμε ένα λάθος πρέπει να πάμε σε ένα παλαιότερο λάθος. Τώρα, ως προς την κριτική επί της ουσίας, όσον είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, απαντούν για παράδειγμα, απαντούν σε πάρα πολλά σημεία. Διαλέγω κάποια για να σας πω ότι λέει για παράδειγμα ότι έχει στόχο να ενισχύσει την έλλειψη της κοινωνικής πρόνοιας και αυτό θα το κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θα δίνει ένα δις περίπου ευρώ το χρόνο στο Αθηναϊκό Ταμείο Σύγκλησης, όπως το λέει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Μόνο που, λένε στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζουν ότι 1,5 μήνα πριν ο κύριος Τσίπρα σε άλλη εκδήλωσή του για το στεγαστικό τότε είχε πει ότι θα καταργήσει τη Golden Visa. Άρα αμέσως υπάρχει ένα δις περίπου το χρόνο κενό, τρύπα δηλαδή, εάν πιστέψουμε την πρώτη εξαγγελία του κύριου Τσίπρα και όχι τη δεύτερη. Αν πιστέψουμε τη δεύτερη, θα πρέπει να βρει από πού θα αντλήσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, λένε ότι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι έχει πολλά κομμάτια παρμένα copy-paste από το ΠΑΣΟΚ και άλλα παρμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη χτυπήσει ή και να την καθαιρέσει. Έλυσα.
2: Σήμερα όμως είναι η μέρα γιορτής για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του και οι δηλώσεις του κόμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη, όπου περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Να ακούσουμε μαζί, Μαριτίνα, το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά θα μας πεις αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
4: Την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και εσένα.
2: Καταλαβαίνουμε ότι από χθες είναι πανηγυρικό το κλίμα στη Μεγαλόνησο Μαριτίνα από το δείπνο που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
3: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα έβαζα και λίγες μέρες παραπάνω, καθώς έχει γίνει μια πράσινη απόβαση στο νησί της Κρήτης από την Δευτέρα κιόλας. Είχαμε εκδηλώσεις, περιοδίες, δείπνα, τηλεφωνήματα, κομβόια.

0: από αυτοκίνητα, σημαίες, κόρνες, βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του Πασόκ θα έχουμε απόψε, θα πάω και σε αυτά. Αφήσεις, πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ακόμη και για το πώς θα δίνεται ο Παλμός απόψε, αναφορές στο χθες και άλλες αναφορές στο αύριο της πατρίδας, πολλά σφίξιματα χεριών. Για σήμερα που προγραμματίζεται η μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο του Ηρακλείου, θα έχουμε εκτός από το βίντεο της αναδρομής μια ομιλία πολιτικο-ιδεολογική από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, για να δώσει το στίγμα για το μετά πια, για την επόμενη μέρα και όχι για το παρελθόν του Πασόκ. Θα έχουμε και μια συναυλία στο τέλος της ομιλίας αυτής. Ευελπιστούν στο Πασόκ ότι θα ξαναζήσουμε στιγμές λαοθάλασσας. Βεβαίως τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί κανείς να αντιγράψει αυτές που γίνονταν τη δεκαετία του 80 σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα είναι πάρα πολύ έτοιμα και όλα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απόψε θα δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα, για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών πολιτών, όπως συνηθίζουν να λένε στο Πασόκ, με ένα βασικό μήνυμα που πάει και κάθεται πάνω στο κίνημα, αυτό που επέλεξε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ξεκινούσε το Πασόκ, και όχι κόμμα, χαρακτηριστική πια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν το κίνημα θα γίνει ένα ξεκίνημα για τη νίκη, τουλάχιστον με αυτό το λογοπαίγνιο. Θα πάνε στη σημερινή εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη που υπήρξε διαχρονικά και θέλουν να ξαναγίνει προπύργιο του Πασόκ. Ελισάβετ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πολλούνται στη χώρα μας η μεζίνη και το πετρέλαιο. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, καλούνται μεταξύ άλλων για μία ακόμα φορά να πληρώσουν το μάρμαρο των πολεμικών συγκρούσεων και το τίμημα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
2: Με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, Βασίλη, να συνεχίζεται.
3: Οι τιμές στο πετρέλαιο, Brent, πίσω και στο αέριο, καταγράφουν νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 96 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα βρίσκεται σε 96,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1%. Να σας θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι συμπραξίες στη Μέση Ανατολή στο τέλος του Φεβρουαρίου, η τιμή του Brent ήταν τα 71 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο πλέον, Βασίλη, να φτάνει περίπου στο 35% σε όλο αυτό το διάστημα. Άνοδο φυσικά που είχε άμεση επιπτώσει στην τιμή τόσο της αμμονίδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, κάστημα τα οποία πολλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και συγκεκριμένα η μέση τιμή της αμμονίδης βενζίνης σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρίσκεται στα 2,5 λεπτά, παρόλο που έχει επιδότηση 10 λεπτά στην αμμονίδη βενζίνη, υπάρχει αυτή η επιδότηση, ενώ το πετρέλαιο κίνηση πωλείται προς 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο, και να σας θυμίσω ότι στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά. Η δικιά μου για το πετρέλαιο κίνηση επιβαρύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών, αυτό είναι το πρώτο που το γνωρίζουμε όλοι, και δεύτερον είναι ότι ανεβάζει αρκετά το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, να υπάρχει σοβαρή ανησυχία.
1: Σοβαρή κραδασμή σε όλη την οικονομική αλυσίδα.
2: Ακριβώς για άνοδο των τιμών σε βασικά αγαθά. Μέχρι στιγμής δεν έχει πανεί τουλάχιστον κάτι στα τρόφιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο ανησυχεί η αγορά. Το υψηλό ενεργειακό κόστος γενικότερα είναι ένα θέμα που ανησυχεί τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, εκτός από το πετρέλαιο, πριν σε ανωδική τροχιά βρίσκεται.
1: Και το φυσικό αέριο.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη, και το φυσικό αέριο σήμερα ξεπερνάει τα 72 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα. Έχει μια οριακή μείωση της τάξης του 1,2%, αλλά να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι στροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το φυσικό αέριο ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα λοιπόν από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχει σημειώσει μια άνοδο της τάξης του 130%. Και να σου πω ότι η άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει τόσο το κόστος όσο το χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, αλλά έχει και σημαντική επίπτωση στην τιμή του ρεύματος.
1: Και να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι και σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά όταν έρχεται ένας χειμώνας που τα νοικοκυριά θα καταναλώσουν σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο φυσικό αέριο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως με τις υπάρχουσες συνθήκες θα ήταν πολύ πολύ πιο ακριβώς σε σχέση με πέρυσι.
1: Εφιαλτικά τα σενάρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
4: Στην υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, τώρα παραμένει το ερώτημα ποιος σκότωσε το μωρό, καθώς ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις. Αύριο θα οδηγηθούν τελικά ενώπιον του ανακριτή για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη του 43χρονου για αδικήματα που διέπραξε κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
5: Καλώς σας μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, από το αυτόφορο, όπως είπες και εσύ Ελισάβετ, αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου. Η υπόθεση αυτή αφορά επεισόδιο που έγινε κατά την πρώτη του μεταγωγή στα δικαστήρια και τα δικήματα που του αποδίδονται είναι απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, κατασυρωή, εξύβριση, απειλή, φορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Τώρα, όσον αφορά στη θανάτωση του βρέφους, αύριο θα πάρουν για να πάρουν την προθεσμία. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα είπανε χθες κατά την απολογία τους για την άλλη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί εις βάρος των τριών για διακίνηση ναρκωτικών και μία αναγγελία για νεκρό. Χθες λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ισχυρίστηκαν αφενός όσον αφορά την διακίνηση ότι δεν διακινούνταν, ότι είναι χρήστες και ότι θέλουν να τους γίνει πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί αυτό. Ο 43χρονος είπε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα τα οποία βρέθηκαν, οι μαχαιριές που βρέθηκαν, είναι από την προσπάθεια να ψήξουν τέλος πάντων τον καταψύκτη που το είχαν βάλει μέσα το παιδί. Εδώ όμως σημειώνω ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική, με αυτά που ξέρουμε, υπήρχαν και προθανάτια
4: πλήγματα.
5: Ακριβώς πλήγματα. Ενώ η 38χρονη επέμενε ότι είναι αθώα και υποστήριξε πως ήθελε να έχει μαζί της το νεκρό παιδί της. Για να δούμε βεβαίως τι θα πούνε και στην απολογία τους, που είναι ακριβώς γι' αυτό, για τη θανάτωση του παιδιού.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και στις αλυτρωτικές κορώνες του Ερντοάν που απείλησε εκ νέου τη χώρα μας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε χαρακτηριστικά Βαγγέλη Αρετέο, ενημερώνοντας τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο Συμβούλιο της Ιρλανδίας.
6: Ακριβώς, Βασίλη, και σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του Γιώργου Γεραπετρίτη εξέφρασαν την υποστήριξη τους στην Ελλάδα και στις θέσεις των Αθηνών απέναντι στην Τουρκία. Ο ίδιος ο Υπουργός, όπως είπες και εσύ, καθίστησε ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε υποχώρηση και ουσιαστικά αυτή η δήλωση είναι μια απάντηση της Αθήνας στην νέα πρόσφατη παρέμβαση Ερντοάν, ο οποίος επανέφερε με έντονο τρόπο το ζήτημα της αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών και μάλιστα απείλησε ουσιαστικά την Ελλάδα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε λασασμένο δρόμο και κάλεσε την Αθήνα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών. Αυτή η παρέμβαση Ερντοάν αποκτά, Βασίλη, πρόσθετο βάρος λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς έγινε μια μέρα μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλέα, κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη νευρικότητα και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Αυτό πρέπει επίσης να σημειώσουμε, Βασίλη, είναι ότι την τελευταία περίοδο βλέπουμε ότι στον δημόσιο διάλογο στην Τουρκία υπάρχει πλέον μια αλλαγή στο πώς γίνονται οι αναφορές στην Ελλάδα και πλέον από ένας διμερής αντίπαλος η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ, κάτι που δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυνατότητες στο καθεστώς Ερντοάν να κινητοποιεί την εθνικιστική κυνηγόμη εναντίον της Ελλάδας.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
7: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
4: Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που τα πειρά μεταξύ του στρατού των ΗΠΑ και των Ιρανικών δυνάμεων συνεχίζονται. Ο Τραμπ διεμήνησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον παραμένουν έτοιμες για νέες επιθέσεις, ενώ δημοσίευμα εφημερίδας τον εμφανίζει να σκέφτεται το τέλος του πολέμου. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social αναρωτήθηκε ότι τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ. Η δήλωση έγινε ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει χάσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και η κίνηση ακολουθεί προηγούμενες πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου για αλλαγές γεωγραφικών ονομασιών, μεταξύ των οποίων η μετονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής και της λίμνης του Οντάριο στον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εξαπολύσουν νέα επίθεση οποιαδήποτε στιγμή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν ραντάρ, πυραυλικά συστήματα και εξοπλισμό που είχε αναπτύξει το Ιράν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι η στρατιωτική εκστρατεία δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Παρά τις απειλές για νέα πλήγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Φαίνεται να θεωρεί ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης μπορεί να αναγκάσει τη Τεχεράνη είτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να αντιμετωπίσει σοβαρή εσωτερική αποσταθεροποίηση. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ώστε η Ουάσιγκτον να διατηρεί ανοιχτή την επιλογή νέων επιχειρήσεων. Elizabeth.
4: Την ίδια ώρα, Θανάση, είχαμε θετικά μηνύματα από ό,τι φαίνεται από το State Department όσον αφορά την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι επιδιώκουν την προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη μοναδική ιστορική σημασία της Μονής, την οποία χαρακτήρισε ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκει την προστασία της. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώς εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή μετά την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Προσωπικό ενδιαφέρον να πούμε για το θέμα είχε εκφράσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο ανώτερο σύμβουλός του για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο Μασάντ Μπούλος. Συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών και μετέφερε το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου για την διατήρηση του ιστορικού status quo. Οι διαπραγματεύσεις φέρονται πλέον να βρίσκονται κοντά σε τελική συμφωνία. Η υποσυζήτηση λύση προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής χρήσης των ιστορικών ακινήτων υπό την συναϊτική αδελφότητα με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την ιδιοκτησία, τη μεταβίβαση και την αλλίωσή τους.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα. Καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 58 νέα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ενώ στη λίστα των θανάτων προσθέθηκαν ακόμη 5 ονόματα. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο, όπου εντοπίστηκε κρούσμα. 32 ασθενείς νοσηλεύονται με λία σταθάκου σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, εξακολουθεί με ιδιαίτερη ένταση η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο. Την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν κρούσματα σε 12 ακόμα δήμους, ενώ καταγράφησαν 58 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στο 290. Παράλληλα, 5 ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 24. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, ηλικίας από 66 έως 92 ετών. Πάνω από τα μισά περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Αττική. Να πούμε ότι την μεγαλύτερη επιβάρυνση εμφανίζει η Ανατολική Αττική με 86 κρούσματα, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας με 49. Συνολικά 24 δήμοι στις δύο αυτές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κυκλοφορία του ιού θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο και τονίζουν τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας. Θυμίζουμε, χρησιμοποιούμε έντομο αποθητικά στο σώμα και στο χώρο, είτε σαν ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Πολύ σημαντικό, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά σε γλάστρες, πιατάκια, αυλές, βεράντες και κήπους. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και ανοσοκαταστολή, καθώς αυτά έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Με κυβερνητική τροπολογία εμπλέκονται πλέον και οι ένοπλες δυνάμεις, αναλαμβάνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των κτηνιάτρων του δημοσίου. Όπως φαίνεται, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οι προσπάθειες για έλεγχο της ζωνόσου δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς, και πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κίνηση, Ελισάβετ. Σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού παραμένει καθώς ο αυτόδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία του νησιού παρά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 81.000 ζώα έχουν οδηγηθεί μέχρι σήμερα σε θανάτωση, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική παραγωγή και φέρνοντας πολλούς κτηνοτρόφους στα όρια της οικονομικής επιβίωσης. Μπροστά λοιπόν στη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη. Στις πληττόμενες περιοχές θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα συντονίζει τις κτηνιατρικές, λιμενικές, τελωνιακές και υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τώρα, παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να διευκρινίσουμε ωστόσο ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν απευθείας αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους. Τώρα, στο νησί επικρατούν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές σχέδια για την επόμενη μέρα, ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, δωρεάν μέσα βιοασφάλειας και ουσιαστική οικονομική στήριξη για την επανεκκίνηση των μονάδων τους. Ζητούν επίσης ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία, καθώς θεωρούν ότι οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις συνέβαλαν στη διόγκωση της κρίσης. Παράλληλα όμως θέτουν πλέον επιτακτικά και το ζήτημα του εμβολιασμού. Πάντως, ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος παρουσίασε από το βήμα της Βουλής το νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυτόδους πυρετού, ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο για το ενδεχόμενο εμβολιασμού έχουν οι επιστήμονες. Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 7,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την επιζωοτία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα.
0: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία με αιχμή την έκρηξη της μεταναστευτικής ροής στο τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο της κριτικής έχουν μπει οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντζες. Ο υπουργός εδαφικής πολιτικής της χώρας, Τζένι Κρυθαρά, κάνει λόγο για διαμαρτυρίες με πολιτικά κίνητρα.
4: Οι κάτοικοι στη Θέουτα, Βασίλη, από την πλευρά τους απευθύνουν έκκληση για ηρεμία, καθώς βλέπουν πως έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο κατά των μεταναστών στον ισπανικό φύλακα. Οι αρχές της Θέουτα υπολογίζουν πως περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ασυνόδευτα παιδιά, παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες του θύλακα. Οι ομάδες κατοίκων, όπως καταγγέλει η κυβέρνηση, υποκινούνται από κόμματα, οργανώνουν σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας να απελαθούν οι μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους ή να αναγεννηθούν σε περιοχές της Ισπανίας. Στην Ομοσπονδία Δήμων και Κοινοτήτων, μάλιστα, επικρατεί το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα. Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε πως είναι παράλογο να πιστεύει κανείς πως η κυβέρνησή του γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί στη Θέουτα και δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το Μαρόκο βρισκόταν πίσω από αυτή τη μαζική διέλευση και ότι υπήρχε στενό συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών.
0: Τζένι, προκαλεί εντύπωση τώρα η φράση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχει πιθανότητα ειρήνευσης με την Ουκρανία.
4: Ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στο ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με κρατική τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά, επεσήμανε ότι ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.
0: Και είχαμε και τα πρώτα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Μόσχα προς τη Γερμανία, η οποία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο.
4: Συγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε το προσεχές κλείσιμο του Ινστιτούτου Γκέτε στο εδαφός της, σε αντίπεινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, του ρωσικού σπιτιού. Η ρωσική διπλωματία πέριψε ως ανυπόστατες τις γερμανικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια της κυβέρνησης του Φρίντιχ Μέρτς με στόχο την ολοκληρωτική υπονόμηση των διμερών σχέσεων. Και επιπλέον εξετάζει και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, απόφαση η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Υπουργεία Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ η μέση ηλικία τους είναι τα 38 έτη. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή της.
5: Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Ελισάβετ, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας εγκρίνει συνολικά πάνω από 15.000 χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 1.820.000.000 ευρώ, που οδηγεί στην υπογραφή 14.000 και πλέον οριστικών συμβάσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Βλέπουμε ότι για να λυθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα χρειάζονται μέτρα και όχι ημίμετρα. Η αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 απέδειξε ότι η στοχευμένη κρατική παρέμβαση μπορεί να προσφέρει πραγματική ανάσα σε χιλιάδες εγκλωβισμένους νέους. Ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα που άφησε πίσω του το πρόγραμμα? Τα νούμερα αυτά, οι 14.000 οριστικές δανειακές συμβάσεις και το πράσινο φως για 15.000 και πλέον χαμηλότοκα δάνεια συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δείχνουν τη δίψα της αγοράς για προσιτή στέγαση. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η απορρόφηση των πόρων, η οποία έφτασε το 94,5% του προϋπολογισμού, μας έδειξε ότι το μέσο δάνειο διαμορφώθηκε στις 120.400 ευρώ και η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 943 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές αγορές ακινήτων ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία να διαμορφώνεται, όπως είπαμε, στα 152.000 ευρώ για μέσο εμβαδών 88,5 τετραγωνικά μέτρα. Το πρόγραμμα επίσης πέτυχε τον κοινωνικό του σκοπό, στήριξε νέους και ζευγάρια 25 έως 50 ετών και βοήθησε την οικοκυριά με χαμηλότοκα και μεσαία εισοδήματα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, Ελισάβετ, είναι το γεγονός ότι το 37% των δανείων δόθηκε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, έχουμε ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η επιτυχία, βέβαια, βασίστηκε και στο έξω οικονομικό μοντέλο με 50% του δανείου άτοκο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% από εμπορικές δάνειο από εμπορικές τράπεζες. Οι Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι είχαν την πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Μάλιστα, και το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού, με δράσεις που περιμένουμε να δούμε ώστε να καλυφθεί το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και να πούμε όμως ότι υπάρχει άλλη όψη νομίσματος, μιλώντας με τους ανθρώπους της θεματαγοράς. Η μαζική εισρωή αγοραστών πίεσε αυξητικά τις τιμές των ακινήτων. Έτσι, τα διαθέσιμα παλιά διαμερίσματα, που πριν δεν τους δίναν πολύ σημασία, ακρίβηναν απότομα, μάλιστα, από τις περιοχές υψηλής ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι το σπίτι μου 2, το οποίο διαχειρίστηκε και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα Υπουργεία, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας.
2: Και περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η τουριστική σεζόν. Αεροπορικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες κρατήσεις και τον επόμενο μήνα. Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, καταρρύπτει, Γρηγόρη Διβάνη, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
6: Ναι, αυτό που βλέπουμε να αλλάζει είναι το ημερολόγιο των διακοπών. Μπορεί ο Ιούλιος και Αύγουστος να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό καλοκαίρι, όμως μεγαλώνει σταθερά μια τουριστική ζώνη τόσο τον Απρίλιο και Μάιο, όσο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ειδικά για τον Οκτώβριο, ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Τη μεγαλύτερη δυναμική καταγράφουν η Αθήνα, το Ηράκλειο και η Ρόδος, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το περιφερειακό αεροδρόμιο Καλαμάτας. Πίσω από τη μεταβολή αυτή βρίσκονται παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές εκτός της αιχμής της τουριστικής σεζόν, ο λιγότερος συνωστισμός, οι περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις αλλά και οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς τα τελευταία χρόνια στην εξίσωση έχουν προσθεθεί η κλιματική κρίση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού, το 75% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές έως τις έντονες βροχοπτώσεις και την έλλειψη χιονιού έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν φθινόπωρο ή άνοιξη, με ισχυρή προτίμηση στην Νότια Ευρώπη και συνολικά τη λεκάνη της Μεσογείου, αποφεύγοντας έτσι τα πιεστικά φαινόμενα υπερτουρισμού του καλοκαιριού. Βέβαια, λόγω της έντονης ζήτησης αυξάνονται πλέον αισθητά οι τιμές στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία συνήθως τον Οκτώβριο προσέφεραν ιδιαίτερα ελκυστικά τιμολόγια και πλήθος προσφορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα Διεθνούς Έρευνας Γραφείων και Συμβούλων Τουρισμού στα καταλήμματα πολυτελείας των ελληνικών νησιών το φθινόπωρο, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2019. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βασικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών σε απόλυτους αριθμούς, προηγούνται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.
7: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τις πολλές και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες.
8: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι, που αγωνίζονταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε. Στους ερυθρόλευκους και ο Αργεντινός επιθετικός του Όφι Ντιάγκο Νους, ο οποίος συμφώνησε χθες όπως και η ομάδα του Ηρακλείου για να μετακινηθεί στον Πειραιά, όμως η παρουσία του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μέχρι τότε θα αγωνίζεται στον Όφι. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Αζεντίν Ουναΐ, που έπαιζε στην Ισπανική Τσιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος, με παρουσία στο τελευταίο Μουντιάλ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Πρασίνων. Η Τσιρόνα πήρε 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο, που έπαιζε στην Μπεσίκτας. Είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις. Νιώθω καταπληκτικά. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου, εκεί που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά την περασμένη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Επίσης, ελπίζω να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου και πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για να το πετύχουμε.
2: Δημήτρη, έχουν γίνει γνωστές και οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων.
8: Η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης είναι στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, εκτός Γεωργίεφ, Κολοσκάμης και ο Κουτέσα που αποχώρησε και θα μετακινηθεί στην ελβετική Σερβέτ. Στον Ολυμπιακό, όλα τα νέα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι διαθέσιμα για τα μάτς της League Phase του Europa League. Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρετσουκ και Κλέιτον. Στον Όφι, 25 ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα. Μέσα είναι και ο Νους, που θα είπαμε, όπως είπαμε, θα είναι μέχρι τον Ιανουάριο στον Όφι και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό, ενώπιον των αγώνων του Conference League, στη λίστα είναι ο Ουναΐ που αποκτήθηκε χθες το βράδυ και ο Κρίστιεσεν και ο Λούζα, νέα αποκτήματα της ομάδας, εκτός Τσιριβέγια, Τσέριν, Τούμπα και Τσάβες. Ισόπαλος 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφη χθες το βράδυ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Είχε καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ όμως και πάλι ήταν εξαιρετικός. Ο τερματοφύλακας του Όφη Νίκος Χριστογιώργος. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ που είχε παράπονα τη διαιτησία. Η κόκκινη που είδε ο Τέιλορ και θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με 4-0 Ολυμπιακός κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ. 2-0 η ΑΕΚ νίκησε στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο. 1-0 ατρόμητος στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Μαρκό και Φυσιά ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την νίκη Βόλου. Στους 32 του USA Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς. 3-1 σετ απέκλεισε τον νοτιοαφρικανό Λάιν Χάρις. Έναν αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 28 λεπτά. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης ο Τσέχος Γύρι Λεχτέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Απόψε στις 10 αγωνίζει τη Μαρία Σάκαρη, δεύτερο παιχνίδι της με την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα στον δεύτερο αγώνα της για το Αμερικανικό Open. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ έχασε από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σαφώς είναι τεράστια επιτυχία για την ελληνική ομάδα ότι έφτασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
9: Ο καιρός. Φθινοπορεινή παρένθεση με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα βροχόπτωσης και στην Αττική Τάσο Αρνία και καλό μεσημέρι.
10: Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, καλό μεσημέρι Βασίλη. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αττικής, στον Πατέρα, στα Γεράνια, εκεί ίσως. Όμως αυτή τη στιγμή βρέχει στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, βρέχει στην Αυπακτία, βρέχει και στην Ήπειρο. Πάντως οι βροχές εχθές ήταν έντονες κυρίως στη Θεσσαλονίκη που δημιούργησαν και κάποια τοπικά προβλήματα. Πάντως αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά και τα βόρεια με λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά και βόρεια επιρωτικά πάλι θα πυκνώσουν και σταδιακά αυτές οι πυκνές νεφώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βουνά οι καταιγίδες της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το βράδυ. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές πάλι. Μικρή πιθανότητα, κάτω του 30%. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγιτα 6 με 7. Μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, στο Ιόνιο μέχρι 3-4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34-36 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική, όπως είπαμε, πιθανότητα για κάποιες βροχές. Οι βοριάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες μικρότερης διάρκειας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 4 από φως στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείας Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστες παραμένουν οι Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος Αργυρούπολης και του Ελληνικού. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
9: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αντένα Πάτρας, 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
13: Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
18: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Τέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
22: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
23: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
24: Νέες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΘΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΘΕ.

0: Συγγνώμη, δεν σου έφτανε μία ώρα μαγκαζίνο?
1: Έχει αλλάξει η σύνθεση, Ελισάβετ, ή βλέπω συνεχώς εσένα 24 ώρες το 24ωρο απέναντί μου?
0: Ότι δηλαδή, με βλέπει περισσότερο από ότι με βλέπει και ο άντρας μου, θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, χθες είχα Λουκία. Σήμερα έχω Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ, ναι. Της διπλούν έχει σήμερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ελισάβετ,
1: ναι,
0: στο μαγκαζίνο, ναι. Ελισάβετ μετά και στο δίωρο. Δεν κάνουμε κατάληψη στο στούντιο. Εκτάκτως θα είμαστε σήμερα και θα κάνουμε παρέα εδώ από τα μικρόφωνα του Real FM. Βασίλης Τερζάκης.
1: Πόση ώρα με θέλεις δίπλα σου? Πόση ώρα,
0: πόση ώρα
1: θέλεις,
0: σε θέλω, ναι, ή πόση ώρα θα είσαι? Δύο διαφορετικά ερωτήματα. Θα είσαι σίγουρα δίπλα μου μέχρι τις 5.
1: Αλλιώς θα φεύγα το πρώτο, το επόμενο πεντάλεπτο.
0: Όσοι είπας, δεν είπα τίποτα εγώ. Λοιπόν, στα μικρόφωνα λοιπόν του Real FM, εκτάκτος μέχρι τις 5 θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Επιμένει να φοράει κοντομάνικο πάνω κάτω. Και παντόφλα.
0: Α, φοράει, έχει έρθει με στήλη παραλίας.
1: Έχει έρθει.
0: Είναι αλλού ακόμα ο Γιώργος, είναι αλλού, μην τον μπερδεύει. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο Αναστασία Γκέργκελεζίου, δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Στην παραγωγή της εκπομπής, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, είναι η Δήμητρα Παρανού, την οποία ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια σήμερα. Το θέμα είναι ότι μας έχουν συνηθίσει λίγο αυστηρούς στο μαγκαζίνο, Βασίλη. Και δεν ξέρω αν μπορούν να μας συνηθίσουν αλλιώς.
1: Είναι άλλο το δελτίο ειδήσεων, άλλο η εκπομπή. Είναι πιο χαλαρή η εκπομπή. Και μετά από ένα μαγκαζίνο κιόλας, όταν τα έχουμε πει όλα, ας πούμε, έχουμε βομβαρδίσει τον κόσμο με ειδήσεις.
0: Τι να πούμε είναι η αλήθεια τώρα. Τι να πούμε. Θα σου πω τώρα εγώ. Δεν με είπε.
1: Σιγά μην άφηνες να παίξει λίγο η μουσική παραπάνω.
0: Μα είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα η πολυλογία μου λέει έχει.
1: Τι έχεις ετοιμάσει?
0: Δεν έχω ετοιμάσει. Εγώ αναρωτιόμουν γιατί εσύ δεν έχεις ετοιμάσει. Σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη. Μα δεν βρήκες ούτε ένα καλημέρα ήλιο να παίξεις, ούτε μια Κάρμινα Μπουράνα, κάτι να μπούμε στο κλίμα των εκδηλώσεων του Πασόκ να γιορτάσουμε.
1: Ήσουν προσκεκλημένοι στο Λασίθι?
0: Κοίτα να δεις. Αυτά είναι τα λάθη. Δεν με έχουν καλέσει, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ μαζί σου, να ξέρεις. Θα είχα φύγει ήδη. Εγώ θέλω να με διαφωτίσεις για το μενού που είχαν χθες στο δείπνο.
1: Ήταν πολύ καλό. Έμαθα για το μενού.
0: Έμαθες. Τι είχες?
1: Κατσικάκι αντικριστό, άμα φας, Ελισάβετ. Τώρα
0: δεν έχω φάει κατσικάκι αντικριστό. Έχω πάει τόσες φορές στην Κρήτη και αντικριστό δεν έχω φάει.
1: Δεν έχεις υπομονή. Γι' αυτό δεν έχεις φάει. Δηλαδή το κατσικάκι
0: γιατί
1: το αντικριστό θέλει ώρες. Γιατί είναι απέναντι από τη φωτιά. Δεν είναι ούτε πάνω στη φωτιά, είναι δίπλα στη φωτιά.
0: Πόσες ώρες?
1: Θέλει τουλάχιστον ένα τετράωρο, πεντάωρο για να ψηθεί καλά.
0: Εντάξει, και χρειάζεται να είμαι εγώ από την αρχή δηλαδή της διαδικασίας. Δεν μπορώ να έρθω προς το τέλος.
1: Είναι άλλη διαδικασία, την ξέρουμε όλοι. Που πηγαίνουμε και δοκιμάζουμε αν έχει ψηθεί.
0: Ναι. Αυτό. Να δοκιμάσω λίγο. Αυτό
1: πέτσα,
0: που λέει
1: η λεγόμενη πέτσα.
0: Την πετσούλα.
1: Πω, με αλατοπίπερο. Πω. Είναι και περίεργη ώρα τώρα, ε.
0: Ναι,
1: κανονικά
0: τώρα.
1: Να φέρει κάτι, ας πούμε.
0: Έπρεπε να είμαστε να τρώμε, έτσι.
1: Ναι. Αυτή είναι. Φτιάξει σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχω φτιάξει. Δεν με άφησε. Δεν πρόλαβα. Και εκείνα τα σκαλτσουνάκια που άκουσα όμως.
1: Εγώ φταίω ή οι τιμές? Για πες μου τώρα.
0: Γιατί? Που δεν έχω ετοιμάσει φαγητό. Εσύ φταίς. Για σήμερα φταίς εσύ, Βασίλη
1: λοιπόν,
0: Τερζάκη. Για σήμερα ρίχνω σε σένα.
1: Των τιμών.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν τις λογαριάζεις καν. Εγώ φταίω.
0: Κοίταξε να δεις. Έκανα προχθές μακαρόνια με κιμά. Ναι. Και θέλω να σου πω πλέον ότι όλα υπολογίζονται.
1: Και έχει μείνει κιμά και μακαρόνια και για σήμερα. Δηλαδή
0: σιγά
1: προχθές...
0: που θα έμενε. Τι λες τώρα. Μακαρόνια λοιπόν με κιμά. Μισό κιλό κιμά. Από κρεοπολί, όχι από σούπερ μάρκετ. 10 ευρώ έτσι για την πλάκα. Το μακαρόνια με κιμά είναι το πιο απλό φαγητό που μπορεί να κάνει άνθρωπος.
1: Καθημερινό φαγητό, το πιο εύκολο. Και έχει γίνει
0: και
1: είδος πολυτελείας ο κιμάς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, θέλω να σου πω, γεύμα που προετοιμάζω για τετραμελή οικογένεια, το οποίο να κοστίζει κάτω από 22-25 ευρώ. Και το πιο απλό.
1: Και μιλάμε για κάθε μέρα.
0: Και κάθε μέρα. Ναι. Και μιλάμε για κάτι που ετοιμάζεται στο σπίτι. Άρα δεν έχεις κόστος ούτε παραγγελίας, ούτε ταβέρνας, ούτε τίποτα. Μιλάμε για τα υλικά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα γεύμα. Και αν βάλεις μέσα βέβαια και το ρεύμα σου, αν βάλεις και όλα.
1: Καλά, αν τα βάλεις όλα μέσα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και το πιο απλό, ακόμα και ένα λαδερό φαγητό να ετοιμάσεις, θέλω να σου πω, πλέον ούτε αυτό. Γιατί αν δεις τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε.
1: Δυνατόν οι πιπεριές να κάνουν κοντά στα 4 ευρώ?
0: Και ξέρεις πόσο καλό κάνουν οι πιπεριές. Θα σου έλεγα να τις κόψεις, αλλά κάνουν τόσο πολύ καλό οι πιπεριές που δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια συμβουλή.
1: 4 ευρώ η πιπεριά. 3 κάτι τα κολοκυθάκια.
0: Ναι. Λοιπόν, τα κολοκυθάκια πες ότι τα κόβεις κιόλας, αλλά την πιπεριά δεν πρέπει
1: σουγκά
0: να την κόψεις.
1: Το κολοκυθάκι είναι υπέροχα, Ελισάβετ. Ψιλοκομμένα στο τηγάνι,
0: να
1: με αυγό.
0: Να το γυρίσουμε σε μαγειρική εκπομπή.
1: Λες.
0: Ε?
1: Είναι, το επιτάσσει και η ώρα.
0: Η ώρα νομίζω ότι είναι ιδανική για κάτι τέτοιο.

0: Ωραίο είναι αυτό το μενού. Το άλλο μενού θέλω να δω. Αυτό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, περιμένεις, έχεις, κρατάς μεγάλο καλάθο. Καλάθι.
0: Τι να κάνω τώρα, να κρατήσω καλάθι, να ράψω τσέπες, να αγοράσω καινούριο πορτοφόλι, τι από όλα αυτά να κάνω.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση παροχών.
0: Πλειοδοσία εδώ γίνεται, ναι, τώρα. Λοιπόν,
1: πλειοδοσία υποσχέσεων. Το ζήτημα είναι αυτές οι υποσχέσεις να τηρούνται. Αυτό είναι το ζήτημα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό.
0: Βασίλη, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξεχνάμε. Παίζεται με άλλους όρους από ό,τι καταλαβαίνουμε φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί κοντοζυγώνει και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα και το καταλάβαμε ότι έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς, γιατί όποιος δει έστω και μία συνεδρίαση στην Βουλή που τώρα ξεκίνησε ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξε,
1: ναι,
0: και
1: μετά
0: πάλι
1: τις θερινές διακοπές, τώρα έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνεις ότι
0: τη μάχη
1: το
0: που
1: θερμόμετρο
0: έγινε.
1: Είναι στα ύψη, μάχες. Κάθε μάχες. Μέρα και σε επιτροπές κιόλας. Και ούτε καν στην Ολομέλεια. Ακόμα και σε επιτροπές βγαίνουν τα μαχαιριά.
0: Ακόμα και με αφορμή την εκλογή ή μη, που τελικά δεν ήταν εκλογή, της κυρίας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, έγινε ο κακός χαμός.

0: Λοιπόν, άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Να την καλησπέρα μας να δώσουμε στον Γιάννη, ο οποίος λέει: παιδιά, τα λέτε πολύ ωραία για τις συνέπειες της σκροκέρδειας και πόσο φτάνουν τα προϊόντα στο τραπέζι μας. Θα μας πείτε και ποιος φταίει γι' αυτό. Γιάννη, νομίζω ότι δεν είναι ένας που φταίει γι' αυτό.
1: Πολλοί παράγοντες είναι.
0: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Εγώ δεν θα πω το κλασικό που λένε όλοι. Είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και τα σχετικά. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις
1: το πρόβλημα, οξύνουν το πρόβλημα.
0: Έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Γι' αυτό απαιτείται να έχεις και καλά όπλα στη φαρέτρα, να έχεις έτοιμα όπλα που να τα εφαρμόζεις αμέσως σε τέτοιου είδους δύσκολες περιστάσεις.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Γιατί? Γιατί πάντα θα υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις και παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την κατάσταση.
1: Και το ζήτημα με τα επιδόματα το έχουμε δοκιμάσει, Ελισάβετ. Βλέπουμε ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική ή επιδοματική πολιτική.
0: Και όχι για
1: δεν
0: πολύ,
1: διορθώνει το πρόβλημα, δεν διορθώνει, παρατείνει. Ενδεχομένως να
0: για μένα σπρώχνεις απλά το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το θέμα, επειδή θα υπάρχουν πάντα διεθνείς εξελίξεις, είτε αυτός θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είδαμε τι έγινε με τα σιτηρά και που είδαμε και τι έγινε με τα καύσιμα τότε.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Τραμπ που είναι απρόβλεπτος.
0: Αυτό πάλι ώρα που το βάζεις.
1: Αλλάζει η δήλωση.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί δεν έχει βάλει μέχρι στιγμή στο μάτι τίποτα δικό μας εδώ πέρα. Έχει μετονομάσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει αφήσει. Πήρα, λέει, μια λίμνη, πήρα τον κόλπο του Μεξικού, το είπα και αυτό, κόλπο της Αμερικής. Μου λείπει ένας ωκεανός. Τα στενά του Ορμούς τώρα τα παίρνει και προσωπικά.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Ούτε καν της Αμερικής. Λοιπόν,
1: απρόβλεπτος παράγοντος. Να πάμε στα εγγένεια, στα στενά του Τραμπ.
0: Να σου πω, δεν ξέρεις ποτέ, βρισκόμενος δίπλα στον Τραμπ, τι μπορεί να σου ζητήσει. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, είναι διεθνείς παράγοντες, αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ τι κάνεις. Και αυτό το πρόβλημα τώρα της ακρίβειας είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Θυμάμαι πόσα χρόνια μετράμε στη δημοσιογραφία. Πολλές δεκαετίες. Θυμάμαι από το χωράφι στο ράφι ότι οι μεσάζοντες εκτόξευαν τις τιμές. Φεύγουν από τους παραγωγούς τα προϊόντα σε τιμές εξευτελιστικές και τα αγοράζουμε εμείς ως καταναλωτές σε δυσθεώρητα ύψη.
0: 10-20 φορές πάνω από την τιμή που τα πούλησαν οι παραγωγοί.
1: Και
0: οι
1: πάντα λέγαμε
0: ότι τα βγάζουν πέρα.
1: Κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει εκεί για να σταματήσει αυτή η σκροκέρδεια.
0: Ναι, παιδάκι ήμουνα λοιπόν. Μια που λέει
1: ήμουνα νιός και γέρασα. Ήμουνα νιός και γέρασα.
0: Και η ίδια κουβέντα γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, αυτές τις τιμές των καυσίμων, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή από ό,τι φαίνεται του ντίζελ, και έχουμε αυτές τις τιμές, το οποίο ντίζελ κινεί όλη την οικονομία, γιατί με τον ντίζελ γίνονται όλες οι μεταφορές. Και όταν έχεις μία προβληματική βάση για την λειτουργία της αγοράς σου ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχεις καταφέρει να λύσεις αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια και υπάρχει αυτή η προβληματική κατάσταση, ένας, δύο, τρεις μεσάζοντες πόσοι χρειάζονται, βρε παιδί μου, για να πάνε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι. Υπάρχει αυτή η προβληματική κατάσταση. Ένας, δύο, τρεις μεσάζοντες πόσοι χρειάζονται, βρε παιδί μου, για να πάνε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι. Δεν έχω

0: του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει εκεί έξω.
1: Δεν φτάνουμε στο τέλος του μήνα, Ελισάβετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φτάνεις στο τέλος του μήνα για να κάνεις λογαριασμό, πολύ νωρίτερα αρχίζεις και κάνεις το λογαριασμό. Από τα μέσα του μηνός.
0: Μα με χαρτί και μολύβι, και το λέω τώρα αυτό, είναι γραφικό, γιατί δεν υπάρχει πια το χαρτί και το μολύβι. Οι λογαριασμοί του τι έχεις να πληρώσεις.
1: Θυμάσαι εσύ πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και αγόραζες ό,τι έβλεπες μπροστά σου στα ράφια.
0: Α, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Όχι ότι ήταν
0: γιατί
1: καλό
0: και προερχόμαστε
1: αυτό.
0: Και από οικονομική κρίση, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολιετή.
1: Δηλαδή, ναι. Θυμάσαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Βέβαια, πετούσαμε τα
0: πάντα. Πήγαινε χωρίς λίστα, θες να πεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Τώρα η λίστα δεν έχει απλά το τι θέλω να αγοράσω. Πας στη λίστα και λες: θέλω να αγοράσω, ξέρω εγώ, ρύζι, μακαρόνια, ντοματάκια, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Και πας και ψάχνεις, ενώ παλιά έλεγες: αυτό μου αρέσει, αυτό παίρνω. Και ψάχνεις να δεις ποια είναι η πιο οικονομική λύση, αν υπάρχει προσφορά, αν κάτι.
1: Ψάχνεις και διαφορετικά μαγαζιά. Δηλαδή, τρως μια μέρα στην ουσία για να πας στο ένα σούπερ μάρκετ που το έχει φθηνότερα. Έχει ένα προϊόν φθηνότερα. Το άλλο, τον καφέ φθηνότερα. Το άλλο, δηλαδή, αναλώνεσαι μια μέρα στους δρόμους για να βρεις φθηνότερα προϊόντα, να κερδίσεις κάτι στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Λέει ο φίλος μας, εδώ δεν είναι διεθνής εξέλιξη, λέει, η φορολογία 61% στα καύσιμα. Ταξίδεψα Βαρκελόνη, Λονδίνο και τα καύσιμα ήταν 40 με 50 λεπτά φθηνότερα. Αντίστοιχα σε σχέση με την Ελλάδα, μην μιλήσω, λέει, για τους μισθούς τους. Δεν έχεις άδικο, είμαστε από τους πρωταθλητές στη φορολογία των καυσίμων. Είμαστε σταθερά στην πρώτη-δεύτερη θέση, μαζί με την Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θα το ρωτήσουμε, γιατί αργότερα θα έχουμε καλεσμένο και οικονομολόγο, αν ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι πιο δραστικό από την επιδότηση που ακούμε, Βασίλη, 10
1: και
0: λεπτά
1: στον
0: ότι
1: δίζελ. Δεν διορθώνεται.
0: Μήπως
1: το πρόβλημα
0: ήρθε
1: με
0: ώρα.
1: Επιδοτήσεις.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Γιατί ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δηλαδή, αν τώρα, αύριο το πρωί, μας λέγανε ότι μπορούμε να παραγγείλουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κανένας δεν θα έπαιρνε πετρέλαιο θέρμανσης και ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και από την προηγούμενη κρίση, Ελισάβετ, πολλές πολυκατοικίες δεν βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν βάζουν τίποτα. Ναι, δεν έχουν θέρμανση ή έχουν κάποιο βρήκα.
1: Εδώ
0: κάποιο
1: δεν πληρώνουν. Εδώ έχεις από το παράδειγμα ότι δεν πληρώνουν. Αδυνατούν να πληρώσουν και κοινόχρηστα ορισμένα.
0: Ναι. Κάποιοι βέβαια το κάνουν και είναι και στρατηγικά κακοπληρωτές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπαιρνε κανείς 1000 λίτρα και θα πλήρωνε 1800 ευρώ.
1: Όχι. Μαγκάλι θα έπαιρνε.
0: Πώς θα γίνει
1: και
0: αυτό.
1: Τα ξύλα έχουν.
0: Το λέμε τώρα.
1: Και η τιμή των ξύλων.
0: Που είμαστε στις 3 του Σεπτέμβρη και έχουμε πολύ ζέστη. Και θα λέει τώρα κανείς και τι κουβέντα είναι αυτή που έχετε πιάσει.
1: Ναι, από το φαγητό τώρα πήγαμε, ναι, όντως.
0: Ναι, αλλά η 15 του Σεπτέμβρη δεν είναι μακριά.
1: Όχι,
0: θέλω, η 15 του Οκτώβρη, με συγχωρείτε, που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είναι μακριά, γιατί ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβρης που μεσολαβεί είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας οικονομικά.
1: Ναι, γιατί έρχεσαι από θερινές διακοπές, έχουν εξαντληθεί όλα τα που είχε στην τσέπη, ό,τι είχε στην τσέπη για τις θερινές διακοπές, και είναι και αυξημένες οι ανάγκες το Σεπτέμβριο. Έχει τα σχολεία.
0: Σχολεία, ναι, ήδη φροντιστήρια.
1: 11 του μηνός έχουμε το πρώτο κουδούνι. Βιβλία, τετράδια, στυλό. Εδώ, Real FM
0: φόρμες,
1: έχει,
0: αθλητικά παπούτσια, βάλε τα όλα.
1: Είναι ρεπορτάζ, ναι.
0: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να πάρει κανείς. Βάλε τα φροντιστήρια, γιατί εγώ επιμένω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εγώ το έχω ζήσει. Τι σημαίνει να μπει στον οικογενειακό προϋπολογισμό φροντιστήριο παιδιών. Και φροντιστήριο προετοιμασίας πανελληνίων. Εντάξει. Χρειάζεσαι σχεδόν ένα μισθό. Άρα όλα αυτά, λοιπόν, ναι, κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.
1: Είχες, δεν είχες, μας έκανες την καρδιά περιβόλη μεσημεριάτικο, 3:22.
0: Λοιπόν, μα σου λέω, λοιπόν, στην αρχή για τις συνταγές με τα σκαλτσουνάκια και με τα.
1: Επέμεινα όμως, αλλά μου το γύρισες στην οικονομική ανέχεια.
0: Επέμεινα. Το σκαλτσουνάκι τελικά μέσα τι έχει.
1: Τι, μυζήθρα γλυκιά. Μυζήθρα γλυκιά με κανέλα. Και το καλό είναι βέβαια που το έχει φτιάξει, το χειροποίητο, να ανοίξει φίλο η γυναίκα που ξέρει και να ψηθεί στον ξυλόφουρνο, Ελισάβετ.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει που πες μόνο γυναίκα, γιατί μην αρχίσουμε τώρα αυτό. Η γυναίκα τώρα.
1: Δηλαδή, με φαντάζεσαι εμένα, ας πούμε, να ανοίγω φίλο.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι. Okay. Θα δοκιμάσεις.
0: Καλό ερώτημα αυτό. Κοίτα, δεν θέλω να σε φέρω στο δυσκολία. Θα δοκιμάσω. Θα σου πω και την άποψή μου και μάλιστα θα είμαι και αυστηρή κριτή.

0: θέλω να σου λοιπόν.
1: Δηλαδή, χθες η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη που κάθισε και έφτιαξε τα σκαλτσουνάκια, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν χειροποίητα, ήταν από τη μητέρα του.
2: Αυτά είναι για συγκεκριμένο λόγο τα σκαλτσουνάκια φτιαγμένα. Θες να σου φτιάξω
1: δηλαδή,
2: κι εγώ. Προεκλογική περίοδο.
1: Εντάξει, σκαλτσουνάκια. Από όλο το μενού έπρεπε να μπει μια πινελιά και να κάνει τη διαφορά, καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πατητές, τσιμεντοκονίες και παστόδης πατητή. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.

Και έχουμε εβδομαδιαίο διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Real FM. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο. Έχουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάιλ, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το εφετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Και η σειρά Retro της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρες εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων σε όλα ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία της Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe. Χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Πετροχώρι Ξάνθης, προκαλώντας την κινητοποίηση 4 αεροσκαφών. Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα στις περιοχές Αχινός του Δήμου Στυλίδας, Γόρτινα Ηρακλείου και Καλοχώρι Χαλκίδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εκ των τριών εμπλεκομένων, ο 43χρονος θα οδηγηθεί το Σάββατο στο Αυτόφορο για επεισόδιο που προκάλεσε κατά τη μεταγωγή του. Κατηγορείται για βία κατά αστυνομικών και προσπάθεια απόδρασης. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για εξύβριση του Προέδρου διενεργεί εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Καλάβρητα.
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Εκτάκτος.
1: Σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Κουνάει και το κεφάλι του στους μουσικούς ρυθμούς που έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, να σου πω, Μάικλ Τζάκσον, άμα δεν κουνηθείς σε αυτό το ρυθμό, πού θα κουνηθείς. Μας έχουν καταλάβει και τους τρεις ότι είμαστε παρόμοιας γενιάς.
1: Ναι.
0: Κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα.
1: Έλα, Ελισάβετ, μην κρύβεις χρόνια τώρα. Πέστα.
0: Τι θέλει, εγώ είμαι αυτή που δεν κρύβω τίποτα. Είμαι ειλικρινέστατη όσον αφορά την ηλικία.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, αν δεν βαφτείς την πένα, δεν έρχεσαι το πρωί.
0: Ναι, βέβαια. Πάντα. Λοιπόν, να πάμε, θα έλεγα, και στα θέματα. Γιατί είπαμε πριν ότι χτυπάει και το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες από τώρα. Χαρά, σε Ευαγγέλια. Ναι. Για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
1: Ακριβώς. Και για τις τσέπες των γονέων. Και έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στη συχνότητα του Real FM τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, που είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό απόγευμα, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά για τους συναδέλφους και για τα παιδιά μας.
1: Θα είναι καλή.
2: Εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε. Τι να πω.
0: Με τι ιονούς ξεκινάει αυτό, με πώς αρχίζουμε?
2: Κοιτάξτε, ξεκινάμε με πολλά κενά.
0: Δηλαδή.
2: Κλείσαμε. Υπολογίζουμε εμείς με βάση αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει σε κατατόπους περιοχές ότι τα κενά μας είναι γύρω στις 45.000.
0: 45.000 πριν από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν.
2: Πριν. Και πριν τους μόνιμους διορισμούς. Έχουμε 5.500 μόνιμους διορισμούς που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και χτες που ανακοινώθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές. Άρα 35.000.
1: Άρα
2: περίπου,
1: τα κενά μας είναι περίπου 10.000.
2: Πολύ σωστά. Ναι. Αυτό υπολογίζουμε.
0: Βέβαια, και πρέπει να δούμε από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, υποθέτω, εμφανίζονται όλοι στις θέσεις τους. Γιατί
2: έχουμε και αυτό μία διαρροή. Πέρυσι, να σας πω, αντίστοιχα αυτή την πρώτη περίοδο, είχαμε γύρω στο 20% των αρνήσεων.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Ναι.
0: Είναι
2: πολλά τα προβλήματα που βιώνει.
0: Το οποίο το μαθαίνει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα, δηλαδή προχθές ανακοινώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αναλαμβάνουν την άλλη εβδομάδα.
0: Θα πρέπει να περιμένει το Υπουργείο Παιδείας να δει αν θα εμφανιστούν την επόμενη εβδομάδα.
2: Σωστά. Και ξέρετε ότι με βαριά καρδιά βγαίνουν, γιατί φεύγουν μετά από τους δύο πίνακες, από τους πίνακες για δύο χρόνια. Άρα είναι βαρύ το κόστος.
1: Οι αντικαταστάσεις γίνονται άμεσα. Δηλαδή,
2: Όχι, είναι ένα πρόβλημα. Ενώ είμαστε σε μια εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Το συζητάμε χρόνια παλιότερα. Να σας πω, πριν την ψηφιοποίηση, ο πίνακας έτρεχε άμεσα. Παίρνω τηλέφωνο τον επόμενο, μετά τον επόμενο, και η κάλυψη γινόταν την ίδια στιγμή, σχεδόν την ίδια μέρα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια και στην εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό μπορεί να καθυστερήσει και ένα μήνα και δύο μήνες.
0: Με συγχωρείτε τώρα, αλλά όταν λειτουργούσαμε με το τηλέφωνο, με τον παραδοσιακό τρόπο, λειτουργούσαμε πιο γρήγορα, και τώρα που είναι ψηφιοποιημένα, αργούμε περισσότερο. Αυτό δεν βγάζει νόημα.
2: Να το πει, το λέτε και εμείς στο Υπουργείο, ότι δεν μπορεί
0: αυτό
2: να.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο σχεδόν.
2: Έτσι. Δηλαδή, γιατί όπως σας είπα, ότι οι αρνήσεις είναι πολλές και φέτος μπορεί να περιμένουμε και περισσότερες.
0: Άρα, αν πάμε με ένα 20% που είχαμε πέρσι αρνήσεων, πότε θα βγει το δεύτερο κύμα των αναπληρωτών?
2: Τέλος του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, και μετά έχουμε και ένα τρίτο.
2: Χάσαμε ένα μήνα. Ναι.
0: Και μετά έχουμε και τρίτο κύμα.
2: Και τρίτο και τέταρτο κύμα. Πολλές φορές, ακόμα και μέχρι τον Δεκέμβριο-Γενάρη, έχουμε.
0: Χάθηκε το πρώτο τετράμινο στην δευτεροβάθμια.
2: Αν συνεχίσουμε έτσι. Σωστά.
0: Το λέω τώρα γιατί εγώ την έχω την εμπειρία τα τελευταία χρόνια, επειδή δύο παιδιά πέρασαν και περνάνε ακόμα στην δευτεροβάθμια, το δεύτερο παιδί μου. Οπότε ξέρω ότι έχει φτάσει η περίπτωση να φτάσουμε και Δεκέμβρη και να μην υπάρχει καθηγητής σε μάθημα.
2: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Τώρα πάμε να δούμε. Βέβαια, οι αναπληρωτές.
2: Δίνεται μια βαρύτητα και προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, των λυκείων δηλαδή. Μια προτεραιοποίηση εκεί για να μην υπάρχουν θέματα. Ουσιαστικά αξιοκρατία, ώστε τα παιδιά.
0: Και ανισότητας μεταξύ των μαθητών.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε κενά, όπως σωστά τα λέτε, και Δεκέμβριο και Γενάρη ακόμα.
0: Τώρα, επειδή είπατε, οι αναπληρωτές ανακοινώθηκαν, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να εμφανιστούν. Ήδη βλέπω ανακοινώσεις από τοπικούς σύλλογους και παράγοντες ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη διαμονή αυτών των ανθρώπων.
1: Σημαντικότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Προβλήματα πάρα πολλά. Το κύριο είναι τα ακριβά ενίκια. Ιδίως στις τουριστικές περιοχές. δηλαδή ιδίως οι Κυκλάδες, εκεί αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δύο φύσεις. Η πρώτη είναι κάτω από 400, δεν υπάρχει μονόδια μέρες, ένα απλό δωμάτιο κάτω από 400 ευρώ. Αν παίρνει 800 και 1000 ευρώ, καταλαβαίνετε σχεδόν το μισό μηνιάτικο πάει στην...
1: Και δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι οι λογαριασμοί που θα πρέπει να πληρώνει γι' αυτό.
2: Έξτρα. Βέβαια, έξτρα το ρεύμα, έξτρα η θέρμανση, έξτρα το...
1: το φαγητό, είναι το πολλά φαγητό που μαζεύονται.
2: Το φαγητό δεν το συζητάμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι παρότι είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, δεν τους βάζουν από το Σεπτέμβριο μέσα στο κατάλημα.
1: Αντίθετα,
2: τους λένε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και μετά τον Μάιο πάλι τους βγάζουν έξω.
1: Γιατί χρησιμοποιούν τα δωμάτια αυτά προφανώς ως βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Βραχυχρόνια μίσθωση, ναι. Και αναγκάζονται τώρα αυτό
0: που μένουν οι άνθρωποι.
2: Θα μείνουν και δύο και τρεις και τέσσερις πολλές φορές μαζί σε ένα διαμέρισμα για να μπορέσουν να περάσει αυτός ο μήνας. Και μετά το Μάιο πάλι θα τα μαζέψουν όλα τους τα πράγματα σε μια γωνιά και θα ψάχνουν να τρέχουν από εδώ και από εκεί για να βρουν ένα κατάλημα να μείνουν για έναν επόμενο, για έναν και δύο μήνες, γιατί ξέρετε ότι 1 Ιουλίου ουσιαστικά λύγει το σχολικό έτος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και η εξερεύνηση για να βρουν κάποιο κατάλημα, αλλά και οι συνθήκες που δημιουργούνται και τα ενίκια ακριβά, είναι και αυτοί ένας από τους κύριους λόγους που αρνούνται οι συνάδελφοί μας.
0: Βλέπετε δηλαδή ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται περισσότερο.
1: Οξύνεται το πρόβλημα ή...
2: Βέβαια. Yeah. Είχαμε 5%, 10%. Mm. Τώρα πέρυσι σας λέω εγώ, επειδή τα μετρούσα και τα είδα, ήταν 20%. Και επειδή μ' αρέσουν και τα ψάχνω, έψαξα και τον πίνακα, να σας πω ότι το 50% αυτών των αρνήσεων ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Α, ήταν στις δύο μεγάλες πόλεις.
0: Αστικά κέντρα.
2: Ναι.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, έχετε κληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα, έχετε προτείνει κάτι?
2: Είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε, το αναφέραμε, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι γίνεται μια συνεργασία με τους Δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχει αυτό το ζήτημα των διαμερισμάτων που θα γίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Μνήμης και μας υποσχέθηκαν ότι ένα 10% αυτών των διαμερισμάτων θα είναι για τους εκπαιδευτικούς.
0: Αυτό από πότε όμως?
1: Μιλάμε
2: για σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, ακριβώς.
2: Και οι Δήμοι ό,τι κάνουν, το κάνουν πάλι σε βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχουν πρωτοβουλίες, κατά καιρούς ακόμα λένε πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά. Πρωτοβουλίες από τοπικούς παράγοντες που να ξέρετε ότι κάποιος Δήμος πήρε μια πρωτοβουλία.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχει, πιέσαμε πάρα πολύ. Και υπήρξε κάποια στιγμή ένα επίδομα σύντηση στέγασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως εκεί έβαλε τους Δήμους να δύναται να το δώσουν και από αυτό το δύναται έχουμε φτάσει σε 4 και 5 Δήμους πανελλαδικά να το δίνουν αυτό.
1: Μόνο.
2: Και είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το δύναται, να υποχρεωθούν, δεν ξέρω, να βρεθούν χρήματα, να πιεστούν, να γίνει κάτι. Δεν μπορεί και η τοπική κοινωνία να το δει και με ένα άλλο τρόπο, ότι είναι η εκπαιδευτική των παιδιών τους. Πρέπει να έχουμε τον εκπαιδευτικό, πρέπει να έχουμε τον γιατρό, πρέπει να έχουμε τον...
1: Και πρέπει να είναι αφοσιωμένος και στο εκπαιδευτικό έργο κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, δεν πρέπει να αναλώνεται στην αναζήτηση σπιτιού, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Δεν πρέπει να τον απασχολεί κάτι τέτοιο. Αλλά η εκπαίδευση των παιδιών.
0: Καλή είναι η τουριστική ανάπτυξη, καλά είναι και τα καταλήμματα, αλλά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με εσάς, υπάρχει και με τους νοσηλευτές και με τους γιατρούς.
2: Ναι, αυτό είπα.
0: Υπάρχει
2: αυτό είπα, και
0: με τους φοιτητές, με τους πυροσβέστες.
2: Τους αστυνομικούς. Ναι, έτσι.
0: Είναι πάρα πολλοί οι κλάδοι.
2: Οι κλάδοι που μετακινούνται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε 10 μέρες θα μετακινηθούν 35.000 εκπαιδευτικοί.
0: Βέβαια, είναι μεγάλο
2: αριθμό. Είναι μεγάλο ο αριθμό.
0: Να ρωτήσουμε
2: πρέπει
0: κάτι.
2: Να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Δεν είναι μόνο να ανακοινώνουμε τα ονόματα που πάνε. Πρέπει να
0: πέφτει μια μέρη.
2: Κάποια στιγμή η πολιτεία να είναι αλογός μέσα σε αυτή την προσπάθεια.
0: Όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς, γιατί μας είπατε ότι θα είναι 5.500 μόνιμοι. Εκεί δηλώνουν κάποιοι κόλλημα και δεν εμφανίζονται, ή εκεί είναι.
2: Όχι, εκεί είναι ελάχιστες.
0: Καλύπτουν οι θέσεις.
2: Εκεί είναι ελάχιστες οι αρνήσεις. Υπάρχουν αρνήσεις. συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν γιατί έχουν φτιάξει τη ζωή τους και για κάποιο τρόπο, κάποιο λόγο θέλουν ένα έξτρα χρόνο να το αποφασίσουν τι θα κάνουν. Έχουμε κάποιες άνευ αποδοχών, αλλά είναι μικρά τα νούμερα εκεί.
0: Τώρα, να πάω σε ένα άλλο θέμα, επειδή διαβάσαμε ότι έχει αρχίσει η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο, για τις αλλαγές στο Εθνικό Πολιτήριο. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ουσιαστικά κατάργηση των Πανελληνίων. Μία πρώτη άποψη από την ΟΛΜΕ όσον αφορά όλες αυτές τις αλλαγές που αναμένεται να έρθουν. Γιατί το σύστημα των Πανελληνίων έχει μπει στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει μπει στο στόχαστρο και συζήτηση δεν έχει γίνει τουλάχιστον με εμάς και το ζητούμε απεγνωσμένα από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με όλους τους άλλους που παράγουν πολιτική και τα κόμματα.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε κληθεί να δώσετε την άποψή σας εσείς που είσαστε οι καθηγητές που εκπαιδεύουν τα παιδιά.
2: Ένας εκπρόσωπος από την ΟΛΜΕ στα 107 άτομα που συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο και τον βάλανε και το βάλανε και το ένα άτομο στα 106 συγκεκριμένα σε μια υποεπιτροπή της υποεπιτροπής. Δεν είναι συζήτηση ουσιαστική με τους εκπαιδευτικούς που ουσιαστικά αυτοί καλούνται και να ακολουθήσουν αυτή την εκπαιδευτική πολιτική την επόμενη μέρα, αλλά και να υποστηρίξουν το κάθε εγχείρημα.
0: Και είναι αυτοί που έχουν και την καθημερινή επαφή με τα παιδιά, βλέπουν τις δυνατότητες και τα προβλήματα.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, αν ζητήσει τη γνώμη των εκπαιδευτικών που είναι στο πεδίο όλη μέρα, κάθε μέρα, το να έρχονται σύμβουλοι αποσπασμένοι 10 χρόνια σε κάποιο γραφείο, 20 χρόνια εκτός τάξης, άνθρωποι παρατρεχάμενοι γνωστοί και σύμβουλοι κάποιων υπουργείων που δεν έχουν καμία σχέση και με το αντικείμενο, έχουν λόγο σε αυτή την όλη μεταρρύθμιση στις αλλαγές και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Εκεί αντιδράσαμε και αντιδρούμε συνέχεια λέγοντας ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα μέρη που συμμετέχουν και κυρίως εκπαιδευτικοί.
1: Θεωρείτε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και να αρχίσουμε από εκεί. Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Αλλαγές χρειάζονται πάντα. Ναι. Πάντα χρειάζονται. Δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση όχι ή δεν θα πούμε ή θα κλείσουμε τα μάτια μας στο Λύκειο, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ εξεταστικό, πιεστικό, αγχωτικό. Τα παιδιά μας όντως ζορίζονται.
1: Σύστημα αποστήθησης από ό,τι θυμάμαι εγώ από τα χρόνια του Λυκείου.
2: Δεν χρειάζονται αλλαγές. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε εμείς είμαστε αρνητικοί στο να συζητήσουμε κάτω και να βρούμε τρόπους που θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του παιδιού μας στο σχολείο.
0: Αλλαγές προς ποια κατεύθυνση θα έβλεπε η ΟΛΜΕ, δηλαδή.
2: Πρώτα να μειώσουμε το άγχος. Πρώτα να μειώσουμε την πίεση. Πρώτα να μειώσουμε τις εξετάσεις.
0: Όσο περισσότερες εξετάσεις υπάρχουν, φαντάζομαι ότι τόσο αυξάνεται και το άγχος.
2: Έτσι. Να του δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν μπορεί να δίνει πανελλαδικές, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι ένα διάβλητο σύστημα, το παρακολουθεί δευτεροβάθμια και θεωρούμε ότι όντως έχει και την αξιοπιστία και την διαβλητότητα που θέλει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια. Αλλά δεν μπορεί να δίνει εξετάσεις πανελλαδικές στο ένα παιδί και μετά να του ξαναδίνουμε το δικαίωμα να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή μια ολόκληρη χρονιά που ζωρίστηκε, διάβασε, πίεστηκε, 3 χρόνια πριν δούλευε και διάβαζε γι' αυτό και να χάνει μια ολόκληρη χρονιά και να ξαναδώσει του χρόνου.
0: Αλλά τι θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση ευκαιρία.
2: Βεβαίως. Μα αφού έχουμε και δεύτερο εξάμηνο που θα μπορούσε, που ξεκινάει ας πούμε το Φεβρουάριο, θα μπορούσαν να γραφτούν εκεί με εξετάσεις ενδιάμεσες. Παλιότερα, εγώ το θυμάμαι, το είχαμε το δικαίωμα αυτό, να κρατάμε και ένα ή δύο μαθήματα.
0: Ναι, στη δική μας εποχή.
1: Στη δική μας εποχή αυτό υπήρχε.
2: Μπράβο. Δεν μπορεί να είναι τιμωρία τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε και να το κάνουμε χειρότερο.
1: Το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτό ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και να μπαίνουν τα παιδιά εύκολα με τους βαθμούς του Λυκείου και να είναι δύσκολο να αποφοιτήσεις από αυτό.
2: Ναι,
1: όπως εφαρμόζουν άλλες χώρες.
2: Βεβαίως, και αυτό θα μπορούσε. Να σας πω κάτι. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές σε πανεπιστήμια τα οποία.
0: Ειδικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν μπορούν να την πιάσουν.
2: Βέβαια. Βεβαίως και με τους βαθμούς του απολυτηρίου και τους βαθμούς του Λυκείου και να το αναβαθμίσουμε και το Λύκειο γιατί χρειάζεται και αυτό την αναβάθμιση. Σε όλα είμαστε ανοιχτοί και σε ένα διάλογο που ουσιαστικά θα είναι υπέρ των μαθητών μας. Εμείς αυτό λέγαμε και λέμε πάντα. Δεν ζητάμε διάλογο με το Υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς. Εμείς είναι άλλα τα προβλήματά μας, όπως τα ανέφερα πριν. Μακάρι να τα λύσουμε, μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε αυξήσεις γενναίες, μακάρι να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό. Αλλά όσον αφορά τις αλλαγές στο Λύκειο, είμαστε και παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο για αλλαγές που χρειάζεται το σύστημα. Δεν θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τελειώσει, έχει κλείσει και δεν χρειάζεται άλλες αλλαγές.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, και να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά και για εσάς και για τους μαθητές και για τους γονείς, γιατί εδώ είναι τρίπτυχο.
2: Όλοι συμμετέχουμε το ίδιο, έτσι, όπως τα λέτε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Επίσης, καλό απόγευμα.
3: Ρία Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 42 60 60, και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
7: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
8: Αντιγόν. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων.

0: δώσουμε και μια χρηστική είδηση, γιατί η τεχνική βλάβη φαίνεται ότι ακινητοποίησε αμαξοστοιχεία του προαστιακού με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μετακίνηση περίπου 170 επιβατών. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1317 εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Ακινητοποιήθηκε στις 3 παρατέταρτο στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία από την εταιρεία.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, ιστοσελίδα www.marusi1896.gr.

0: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Banking τουρισμό της Eurobank.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Άμαξο στοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς ακινητοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο με 170 επιβάτες λόγω τεχνικής βλάβης. Για τη μετεφορά των επιβατών δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στο πετροχώρι Ξάνθης προκαλώντας την κινητοποίηση 4 αεροσκαφών. Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα στις περιοχές Αχινός του Δήμου Στυλίδας, Γόρτινα Ηρακλείου και Καλοχώρι Χαλκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εκ των τριών εμπλεκομένων, ο 43χρονος θα δικαστεί στο αυτόφορο για επεισόδιο που προκάλεσε κατά τη μεταγωγή του, κατηγορούμενος για βία κατά αστυνομικών και προσπάθεια απόδρασης. Αύριο τελικά θα απολογηθούν ο ίδιος και η σύντροφός του για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ο 26χρονος συγκάτοικός τους για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή τρία παιδιά από τον Δήμο Ζηρού ηλικίας 7, 8 και 13 ετών λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. 6 μέλη του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASNIM εν μέσω της αναζωπήρωσης των εχθροπαξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε ανωδική τροχιά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Έρευνα για εξύβριση του Προέδρου διενεργεί εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του Ερντογάν, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
11: Αντένα.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
13: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
14: Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την επόμενη εβδομάδα στο Μόναχο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη στον αγώνα της πρεμιέρας της Borussia Dortmund με το Αμβούργο για το γερμανικό πρωτάθλημα. Θα μείνει εκτός δράσης 5 με 6 μήνες με την επιστροφή του να υπολογίζεται τον Μάρτιο του 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather.
10: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 4 Ελισάβετ, ιδιαίτερα ανεβαστικά τα τραγούδια που έχετε επιλέξει με τον κύριο Τζιβελεκίδη.
1: Εγώ δεν έχω βάλει το χέρι μου.
0: Α, δεν έχεις βάλει.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: α, τι του ψιθύριζες προηγουμένως.
1: Δεν πρόλαβα, κατάλαβες.
0: Πάντως χορεύεις, γι' αυτό. Σε βλέπω ότι κινείσαι, ελικνίζεσαι στους ρυθμούς του τραγουδιού.
1: Εσύ βλέπεις εντωμεταξύ και λες αυτή έχει κουράγιο να καθίσουμε.
0: Μπράβο.
1: Με. Μη σου μπαίνουν ιδέες, Βασίλη Τερζάκη. Πάντως εμείς σήμερα φροντίσαμε να μείνεις εδώ για να μην τραβήξεις αυτό που τράβηξες χθες φεύγοντας από το σταθμό.
0: Τι ήταν και αυτό, Ελισάβετ, τι ήταν?
1: Έπεσε
0: δηλαδή,
1: στα φανάρια που δεν λειτουργούσαν.
0: Εκτός λειτουργίας, οι φωτεινοί σηματοδότες σε όλη την Κηφισίας δούλευε μόνο ένας στη διασταύρωση εκεί, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη διασταύρωση με την Πανόρμου. Επίσης συνεχίστηκε ο δρόμος κάτω, δηλαδή προς Βουλιαγμένης, εκτός λειτουργίας.
1: Όλα τα φανάρια.
0: Και έτυχα φαίνεται την ώρα, γιατί δεν είχαν φτάσει αστυνομικοί για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και γινότανε κομφούζιο κυριολεκτικά. Ξεκίνησα 5 και 4 από εδώ,
1: ναι,
0: από την Κηφισίας, και έφτασα στο σπίτι μου 7 παρά 20.
1: Αυτή είναι η Οδύσσια. Γι' αυτό βλέπει ο καθένας ο οποίος χρειάζεται να κάνει και μία και μία μισή ώρα να πάει και άλλη τόση να γυρίσει από τη δουλειά του, πες μου μετά τι κουράγιο έχει να κάνει άλλα πράγματα.
0: Ξέρεις, πλέον όταν το κάνεις καθημερινά επί πολλά χρόνια αυτό το δρομολόγιο, γνωρίζεσαι και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, γιατί συνήθως ξεκινάτε όλη την ίδια ώρα.
1: Έχεις
0: λοιπόν, κατεβαίνεις
1: σου
0: από το αυτοκίνητο, ναι, έχεις το καφεδάκι, σου πιάνει συζήτηση, ναι, γνωριμίες, δημόσιες σχέσεις, κατά μεσής του δρόμου.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν ότι έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πριν από λίγο το κόμμα έβγαλε ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην οποία αναφέρει ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει το οικονομικό του πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση, την οποία κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το Μέγαρο Μαξίμου, περί δίθεν ακοστολόγιο των μέτρων. Είδαμε μεγάλη διαφορά,
0: ναι,
1: στην κοστολόγηση που κάνει η Ελλάς σε σχέση με αυτή που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε μπει για τα καλά σε μια συζήτηση και για τα προγράμματα ως προς την ουσία τους, δηλαδή προς τα που θα ρίξει το βάρος το κάθε κόμμα, ποιο μείγμα θα προκρίνει, αλλά και
0: για το κόστος,
1: και για το
0: των
1: κόστος
0: προγραμμάτων. Που ξέρεις το τελικό κόστος, ποιος το πληρώνει?
1: Ρητορική ερώτηση φανταζόμαι είναι που κάνεις. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή για να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Διονύση Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλό απόγευμα, κύριε Χιόνι.
0: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Σταλαμάρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Χιόνι, άρχισε από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα στη ΔΕΘ ο πόλεμος των κοστολογήσεων των μέτρων, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα αυτό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Άρχισε μία μάχη
0: τα κομπιουτεράκια.
1: Με τα κομπιουτεράκια έχουν βγει όλοι. Με την Ελλάς να λέει ότι το συνολικό μεικτό κόστος θα είναι 7,9. Με την κυβέρνηση να λέει όχι, είναι 13 δις και μάλιστα σε αιτήσια βάση. Και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά και είναι πάρα πολύ μπερδεμένος.
2: Ναι, ακούστε να δείτε, η ΔΕΘ παραδοσιακά είναι ένα βήμα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής και των επιδομάτων, διαχείρισης των παροχών, των επιδομάτων θέρμανσης, των επιδομάτων ενοικίου και οτιδήποτε άλλο, δώστε γενικότερα, έτσι. Επιδόματα και μια επεκτατική πολιτική, η οποία όμως δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο ή υποκοστολογημένο ή υπερκοστολογημένο. Το θέμα είναι, θα λύσει το πρόβλημα των συνταξιούχων, η επιστροφή του ενοικίου, η αύξηση των συντάξεων, αν ο πληθωρισμός τρέξει με αυτούς τους ρυθμούς. Αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για το 2027 και το 2028 να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Και τέλος πάντων, μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Τερζάκη, κύριε Σταλαμάρα, αυτή η κατάσταση της επιδοματικής πολιτικής?
0: Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Χιόνι.
2: Ουσιαστικά και της ζητιανιάς μεγάλων μεριδίων της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Συστημικές αλλαγές απαιτούνται για να διορθωθεί τέτοιου
1: θέματα. Πάμε λοιπόν και σε αυτό, γιατί είναι μεγάλη η κουβέντα πια, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που βλέπουμε ότι πάμε να ξεπεράσουμε την μία κρίση μετά την άλλη, με επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, είχαμε την κρίση της πανδημίας, είχαμε την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, ήρθε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση κρίσης για κάποιο λόγο. Και βλέπουμε ότι η τακτική με την οποία πάει να λυθεί όλο αυτό
0: είναι των επιδομάτων.
1: Είναι των επιδομάτων.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν να με το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων και να δούμε ποια είναι τα δομικά προβλήματα που δημιουργούν όλη αυτή την κατακόρυφη μείωση του βιωτικού επίπεδου και την αύξηση του πληθωρισμού, να τα αντιμετωπίσουμε και να προτείνουμε ορισμένα πράγματα. Το οποίο έχουν να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο, με την ανταγωνιστικότητα. Εγώ, κύριε Τεσάκη, κυρία Σαλαμάρα, δεν έχω δει οικονομία ή κοινωνία η οποία να αποσυνδέει το βιωτικό επίπεδο από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, της υπαλλήλων, της επιχειρηματιών, οτιδήποτε. Δεν έχω δει κοινωνία η οποία να περιμένει ότι το βιωτικό επίπεδο θα αυξηθεί αποκλειστικά και μόνο από τα επιδόματα και τις παροχές. Και να πηγαίνουμε όλοι διανέβοντας, να περιμένουμε από την έκθεση της Θεσσαλονίκης ή σε λίγο καιρό από τον προϋπολογισμό, από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σε 1,5 μήνα, να δούμε τι περισσότερο θα πάρουμε.
0: Τι θα μας δώσει.
2: Επιλύεται. Ναι. Ναι, δεν επιλύεται έτσι το πρόβλημα που πάμε.
1: Άρα, και τι θα έπρεπε να ακούσουμε σε αυτή τη ΔΕΘ, κύριε Χιόνι, και μέσα σε αυτές τις δύο πολιτικές.
0: Που θα διορθώνει το πρόβλημα και δεν θα, ναι, το, θα το πηγαίνει παραπέρα.
2: Αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία φθήνει παρόλες τις επενδύσεις, παρόλες τη ροή των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, φθήνει κάθε χρόνο. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μην έχουμε ολιγοπόλια στην ελληνική οικονομία και έχουμε μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, τον οποίο το βιώνει κάθε μέρα ο καταναλωτής. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
0: Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που ο ίδιος θέτεται.
2: Απαντήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη σύγκριση, κύριε Τρεζάκη, γιατί εδώ πέρα πλέον θα
0: χρειαστεί. Ναι, αλλά δεν την ανοίγουμε, κύριε Χιόνι, τη συζήτηση αυτή ποτέ και μένουμε. Ναι.
2: Όσο δεν την ανοίγουμε και μένουμε μόνο στην παρχολογία, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Αυτό σας απαντώ. Ναι. Άρα πρέπει να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να γίνει ένα δημόσιο διάλογο ουσιαστικό για να δούμε τι κάνουμε και να σταματήσουμε την γενιά. Και να περιμένουμε, ξέρετε κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι, ότι τον τελευταίο καιρό. Στο δημόσιο οικονομικό ιδιαίτερα διάλογο, δύο πράγματα κυριαρχούν. Τι θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιδοτήσεις επιχορηγής θα πάρουμε από εκεί και πώς αυτές θα μπορέσουν να μετατραπούν σε ενισχύσεις για εισοδηματικές τάξεις οι οποίες πλήττονται. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσω. Ούτε εισοδηματική πολιτική.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, είχαμε και μία ευκαιρία αυτή της οικονομικής κρίσης που μας άφησε τα χίλια μύρια όσια πίσω, αλλά λέγαμε τουλάχιστον ότι θα ήταν η ευκαιρία για να αλλάξουμε κάτι όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο.
0: Ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου.
2: Να σας απαντήσω, η κυρία Σαλαμάρα και η κυρία Τριζάκη. Δεν έγινε τίποτα. Το παραγωγικό μοντέλο, και όταν λέμε παραγωγικό μοντέλο, εννοούμε το εξής. Πόσο κάθε κλάδος ουσιαστικά συνεισφέρει στη διαμόρφωση του συνολικού εισοδήματος, της συνολικής προστέμενης αξίας. Του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Όπως ήταν το 2008-2009, παραμένει ακόμα σήμερα. Άρα δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο ζητάμε μόνο για παροχές. Γι' αυτό είμαστε βέβαιοι. Και γιατί, αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική κλαδική πολιτική να ενισχύσει συγκεκριμένους κλάδους που έχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία, που μπορούν και είναι ανταγωνιστικοί, που μπορούν και εξάγουν, που μπορούν και αποκαθιστούν τις εισαγωγές.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι, κύριε Χιόνι?
0: Υπάρχουν τομείς, αυτό θα ρωτούσα, κύριε Χιόνι. Υπάρχουν τομείς που μπορούν να αποτελέσουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Ο τουρισμός, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι κάθε χρόνο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Θα μπορούσε να αποτελέσει.
2: Τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει φτάσει στο ταβάνι πλέον τη συνεισφορά του. Έχουμε τομείς. Στη φαρμακοβιομηχανία, στα μεταλλεία, στην ναυπηγική βιομηχανία, στην αυτοδιατροφική. Αλλά εγώ, ας μην πάμε εκεί, κύριε Τρεζάκη. Η οποία είναι μια δύσκολη συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε ποτήρια και οδοντογλυφίδες. Και εισάγουμε αυτή την
1: αποτυχία. Μα πλέον πια δεν έχουμε.
2: Ας πάμε στα απλά. Ναι. Μην πάμε στο να παράγουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ξέρω εγώ, δορυφόρους ή το φάρμακο για τον καρκίνο. Αφήστε το αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε φιαλοπέρα νερά και οδοντογλυφίδες και οδοντόβουρτσες.
1: Μα ακόμα και οι οδοντογλυφίδες είναι εισαγόμενες, κύριε Χιόνι.
2: Είναι εισαγόμενες από την Κίνα. Έχετε δει ποτέ σε επίπεδο προϊόντος τι εισάγουμε? Ας μην ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Σαλαμάρα, από τις εξαγωγές, να δούμε πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Γιατί έχουμε ένα ισοζύγιο πληρωμών, ένα έλλειμμα, το οποίο είναι χειρότερο από το 2008. Και αυτό οφείλεται στο ότι αν δείτε προϊόν-προϊόν τι εισάγουμε, ειλικρινά θα κλαίτε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Από ξυλόβιδες, ξέρω εγώ, και οδοντογλυφίδες, μέχρι οδοντόβουρτσες και μπουκαλάκια και ποτήρια.
1: Γιατί να μην ανοίγει αυτή η συζήτηση, κύριε Χιόνι? Δηλαδή,
2: δεν θα ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ανοίγει η συζήτηση, κυρία Σαλαμάρα. Θα ρωτήσετε του άλλου που διαμορφώνει το δημόσιο διάλογο και μεταξύ αυτών είστε και εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έλεγα τώρα, θα έλεγα το εξής, ότι λέμε από τη μία ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά

0: Μιλάτε για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή που ενέρχεται ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 22-23, πιστεύαμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και κάναμε και το δεύτερο μεγάλο λάθος, να αναλαμβάνουμε μέτρα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση του πληθωριστικού φαινομένου, μετά να λαμβάνουμε μέτρα. Εδώ τι λέμε λοιπόν. Και εγώ τουλάχιστον το λέω αρκετό καιρό, ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία. Και αν τώρα δώσουμε κάποια επιδόματα και αυξήσεις προκειμένου να θεραπεύσουμε αυτό το οποίο έγινε το 26, το 27 σας πληροφορώ θα είναι χειρότερο από αύξηση πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε με επιδόματα. Δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Άρα πώς το αντιμετωπίζουμε, γιατί κάπως πρέπει να τα βγάλει και πέρα ο κόσμος.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει να μειωθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Mm-hmm. Το ΦΠΑ στα καύσιμα είναι μια βασική πηγή ενίσχυσης του δημοσιονομικού πλεονάσματος που έχουμε κάθε χρόνο. Αν δεν πάρουμε την απόφαση να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά σε επίπεδο μνημονιακό και σε επίπεδο με τους δανειστές μας ότι πρέπει να μειωθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα, γιατί δεν γίνεται και δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι, για την πρόωρη πληρωμή χρεών, για την πληρωμή των χρεωλησίων και οτιδήποτε άλλο, πώς θα μειωθεί το ΦΠΑ. Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 11 δισεκατομμύρια το χρόνο, κυρία Σαλαμάρα, δημοσιονομικό πλεόνασμα.
1: Άρα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα αγγίζουμε πολύ επιφανειακά τα θέματα όλα.
2: Και ότι
1: δεν μπαίνουμε σε βάθος της συζήτησης.
2: Δεσμευμένοι από τις ρήτρες των μνημονίων.
0: Ακούστε να δείτε, οι ρήτρες τα πάντα συζητούνται, κύριε Τρεζάκη.
2: Επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή.
0: Τα πάντα. Δεν υπάρχει οικονομική ρήτρα που να μην προσαρμόζεται στη συγκυρία. Και αυτή είναι μια πολύ ανώμαλη συγκυρία, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών.
2: Τη βλέπετε δηλαδή να συνεχίζεται, κύριε Χιόνι?
0: Και βέβαια τη βλέπω να συνεχίζεται. Βλέπω και αύξηση των επιτοκίων. Δείτε που είναι αυτή τη στιγμή το yield, η απόδοση του αμερικανικού και του γερμανικού και του γαλλικού ομολόγου του δεκαετούς, για να καταλάβετε τι έρχεται στην αύξηση των επιτοκίων. Και βέβαια θα συνεχιστεί και η αύξηση του πληθωρισμού. Γιατί έχουμε μια ουσιαστική διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ουσιαστικά μέτρα και όχι κατασταλτικά ασπιρίνες κάθε τρεις μήνες. Σήμερα στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα πούμε, ξέρω εγώ, 1,7 δισεκατομμύρια θα δώσουμε το 26 και το 27, στον προϋπολογισμό θα δώσουμε λίγα ακόμα και προεκλογικά λίγα ακόμα και τελείωσε. Δεν γίνεται.
1: Είπατε για μέτρα ασπιρίνες και μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό η τελευταία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά τις μειωμένες τιμές στα ράφια. Και θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί εμείς που βλέπουμε τα σχόλια των ακροατών βλέπουμε ότι και από τη μία δυσπιστία ως προς το αν θα εφαρμοστεί και αν όλα αυτά τα προϊόντα τελικά έχουν την μείωση που εμφανίζεται να έχουν και δεν έχουν ακολουθήσει και μια άλλη τακτική αύξηση στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και το κατά πόσο μπορεί αυτό το μέτρο να ελαφρύνει κάπως την τσέπη των καταναλωτών.
0: Κυρία Σαραμάρα, υπάρχει μια εκτεταμένη δυσπιστία στην αποδοχή των μέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής στην ελληνική κοινωνία. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνει το μέσο εισόδημα. Πώς το κάνουμε? Άρα ό,τι και να πούμε προσκρούει σε μια δεδηλωμένη και εγκαθιδρυμένη δυσπιστία. Εγώ που έχω μια πολύ κριτική στάση, ας πούμε, απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα και την αποτελεσματικότητά
2: τους. Αυτή η δυσπιστία όμως, κύριε Χιόνι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα.
0: Αναφυσβήτητα, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Ναι. Το μέτρο αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί εγώ παρακολούθησα τιμή προϊόν προς προϊόν και είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είχε τα φοβερά αποτελέσματα αυτά που περιμέναμε. Δεν γίνεται με διοικητικά μέτρα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ό,τι και να κάνει, ξέρετε. Προσπαθεί διοικητικά να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τέλος πάντων ορισμένες φορές έχει επιτυχίες, ορισμένες φορές δεν τα καταφέρει τόσο καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάποια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση. Που αν δεν τα είχε πάρει ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Απλώς δεν επαρκούν. Γιατί πολύ απλά δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα συνολικά για την κάλυψη του ιδιωτικού ενδιαφέροντος και των αναγκών του μέσου νοικοκυριού. Γι' αυτό υπάρχει μια εγκαθιδρυμένη δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Αν δείτε όμως το μέτρο αυτό καθ' αυτό, γι' αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Σταναμάρα, έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν επανήλθαν οι τιμές στα επίπεδα του 2024, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ή τουλάχιστον συγκρατήθηκαν οι τιμές.
0: Συγκρατήθηκαν. Mm. Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι που ήταν μαζί μας.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ. Γεια σας.

0: Κοντά μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητα. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάω. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Άμαξο στοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς ακινητοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο με 170 επιβάτες λόγω τεχνικής βλάβης. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε Πετροχώρη Ξάνθης, Αχινό του Δήμου Στυλίδας, Γόρτινε Ερακλείου και Καλοχώρη Χαλκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Γάβδο.
17: Midea.
18: Το κλιματιστικό μας είναι το έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: να άνοιγαν τα μικρόφωνα νωρίτερα και να σε άκουγαν, Βασίλη Τερζάκη, να μιλάς
1: ό,τι
0: για παγωτά
1: τρυπάκι,
0: και για τέτοια.
1: Για παγωτά, για...
0: Εν μέσω ακρίβειας. Ας τα παγωτά και πάμε στα βασικά είδη. Εννοώ στα ακτινοτροφικά προϊόντα, σε γάλα, τυριά και τα σχετικά. Γιατί τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης του αυθόδους πυρετού στην Λέσβο έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις στο νησί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κουτουγδή, είναι κτηνοτρόφος του νομού Λέσβου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κουτουγδή.
2: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
1: διαβάζαμε σήμερα σε εφημερίδες το πρωί, το είχαμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο, ότι θα έρθουν στο νησί στρατιώτες για να βοηθήσουν στη μη εξάπλωση του αυθόδους πυρετού.
2: Κάτι τέτοιο διαβάζουμε κι εμείς, παρά τις αντιδράσεις που έχει η τοπική κοινωνία και οι κτηνίατροι, οι δημόσιοι κτηνίατροι και φυσικά οι ιδιώτες που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Εμείς ήδη είχαμε εδώ γύρω στους 10 με 15 κτηνιάτρους από το στρατό. Παρόλα αυτά, είτε 20, είτε 30, είτε 40 κτηνίατροι που ήρθαν εδώ, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν, να εχμηλατήσουν καταρχήν τον αυτόδη πυρετό και να το αρχίσουν να το σταματούν. Όπως
0: γιατί,
1: γιατί,
0: αυτό,
1: γιατί δεν κατέστη δυνατόν?
2: Γιατί όλες οι ενέργειες ήταν λαθασμένες. Γι' αυτό.
0: Δηλαδή.
2: Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Όταν δεν έχεις πλάνο το τι πρέπει να ξεκινήσεις και το πώς πρέπει να το εξελίξεις και να το σταματήσεις, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα.
0: Πλάνο όσον αφορά την ιχνηλάτιση, λέτε, ή γενικότερο πλάνο για τη διαχείριση του προβλήματος?
2: Μιλήσω σύμφωνα με τα λεγόμενα των καθήδων αρμοδίων. Δηλαδή, θα μιλήσω όσον αφορά αυτό που μας είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ο οποίος τι μας είχε πει, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ιχνηλατηθεί εντός 40 ημερών ο ιός. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η εκρήγηση του ιού και τέλος πάντων οποιοδήποτε μέτρο, είτε σφαγή, οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό.
0: Ναι, η χνηλάτιση από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακόμα στο 80% και είμαστε 5-6 μήνες μετά.
2: Από πού το συμπεραίνεται αυτό το 80%?
0: Το 80% είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Ότι η χνηλάτιση έχει φτάσει στο 80%. Ναι.
2: Από το Υπουργείο. Καμία σχέση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές οι οποίες.
0: Είναι σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Καβαδάς κιόλας στη Βουλή.
2: Ο κύριος Καβαδάς, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινάμε με ένα λάθος σκεπτικό. Και ο κύριος Χινάς και ο κύριος Καβαδάς δεν έχουν τίποτα τους ανθρώπους. Μπορεί στη δουλειά τους, στο αντικείμενό τους, να είναι εξαίρετοι άνθρωποι και επαγγελματίες οτιδήποτε άλλο. Στο αντικείμενο το αγροτικό είναι παντελώς άσχετο. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Και έχει αποδειχθεί. Όταν μας λένε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80% της ιχνηλάτισης και είναι 6 μήνες, τότε ή άσχετος είσαι ή βλάκας.
0: Εσείς λέτε ότι δεν είμαστε ούτε στο 80% για να καταλάβω.
2: Ναι, είμαστε πολύ πιο κάτω από το 80%.
0: Είμαστε πολύ πιο κάτω.
2: Βεβαίως και οι μετρήσεις που κάνουν αφορούν και ζώα που τα έχουν κοπάδια, που τα έχουν ξαναδεί, τα έχουν ξανακάνει έλεγχο. Και τα μετράνε αυτά δύο φορές, είναι παντελώς άσχετοι άνθρωποι.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αφού εμπλέκονται κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπλέκονται κτηνίατροι του Δημοσίου. Πώς γίνεται δυνατόν να ελέγχονται οι ίδιες μονάδες και να μετράνε διπλά?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι 4-5 περιοχές οι οποίες εκεί έχει εστιαστεί η προσβολή, τέλος πάντων να το πω. Αυτές λοιπόν οι μονάδες έχουν ελεγχθεί δύο φορές. Υπάρχουν άλλες περιοχές, πήραν δειγματοληπτικά, είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν ξαναελέγχθησαν. Η όλη διαδικασία είναι λάθος. Δεν χρειάζεται.
1: Εσείς οι κτηνοτρόφοι του νησιού, κυρία Κουτουγδή, δεν τους κατευθύνετε?
2: Ποιο να κατευθύνουμε, κύριε? Εδώ δεν μας ακούν καν. Εδώ έρχονται στα κοπάδια, έρχονται μέσα να παίρνουν τα αίματα, παίρνουν με τη βοήθεια τη δική μας, πάντα με τη βοήθεια τη δική μας. Εμείς οι ίδιοι επιδιώκουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άλλωστε εδώ μια παρένθεση, είμαστε ο μόνος νομός που δεν βρέθηκε ούτε ένα κρούσμα σχετικά με υπεραριθμία ζώων ή ψεύτικων δηλώσεων. Αυτό αν ανατρέξετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε. Ναι.
2: Μιλάμε τώρα δηλαδή για ένα κατεξοχήν κτηνοτροφικό νησί, με πολλά βαρύδια, να μην το πω αλλιώς. Είναι μεγάλη η καταστροφή που θα
1: συμβεί. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Κουτουγδή.
2: Να τελειώσω μόνο το άλλο που με ρωτήσατε, που μου είπατε. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητούσαμε να πάρθουν μέτρα άμεσα, να υπάρξουν ζώνες όπως υπήρχαν παλιά. Εμείς δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε. Η εμπειρία η δική μας είναι διαχρονική. Η εμπειρία η δική τους είναι μηδενική. Γιατί εμείς έχουμε ξαναζήσει αυτόν τον ιό. Τρεις φορές στο νησί. Αν ανατρέξετε σε μαρτυρίες και σε δημοσιεύσεις εφημερίδων, είναι από το 1967. Ποτέ δεν έγινε αυτός ο χαλασμός. Είναι δυνατόν πριν το 50, μάλλον μετά το 50, πριν το 2000, να υπήρξαν τέτοια μέτρα που να σταμάτησαν τη γενέση του τον ιό και τώρα να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να έχουν μόνο...
0: Ποια μέτρα είχαν ληφθεί λοιπόν πριν, στην προηγούμενη αντίστοιχη κρίση που δεν έχουν ληφθεί?
2: Περιορισμένες σφαγές κτηνοτροφικών μονάδων, μόνο τα άρρωστα ζώα και εμβολιασμοί. Το ξέρετε αυτό, ναι. Εσείς δεν το ξέρατε.
0: Ωραία, να ρωτήσω. Γίνονταν εμβολιασμοί για τον αυτόν πυρετό τότε και δεν γίνονται τώρα? Γιατί τώρα το Υπουργείο λέει ότι είναι θέμα της επιστημονικής κοινότητας. Αν η επιστημονική κοινότητα μας πει να κάνουμε εμβολιασμούς, θα κάνουμε. Αν όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Ποια έχει ορίσει η επιστημονική κοινότητα του Υπουργείου? Γιατί οι δημόσιοι κτηνίατροι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρμόδιος τομέας, έχουν προσδιορίσει και έχουν καταστήσει τον μόνο μέτρο τον εμβολιασμό. Δεν το ξέρετε αυτό εσείς? Δεν το έχετε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η αρμόδια επίτροπη.
0: Λέτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εμβολιάστε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποιο λόγο να μην ακολουθήσει τον εμβολιασμό?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Τους ρωτήσατε ποτέ?
0: Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσα με τον κύριο Αδριανό εδώ στον Real FM, μου είπε ότι η εντολή της επιστημονικής κοινότητας είναι όχι εμβολιασμή. Αυτή ήταν η απάντηση.
2: Και τι μας κατονομάζουν την επιστημονική κοινότητα? Ποιο είναι το πρόβλημά τους να πούνε ότι είναι ο τάδε φορέας, είναι ο τάδε? Εγώ μπορώ να σας κατονομάσω δύο πανεπιστήμια, πολύ κορυφαία στην Ευρώπη, και είναι η ελληνικά και η τιμή μας, την ιατρικά, τα οποία έχουν δώσει ως μόνη λύση τον εμβολιασμό. Και αυτό δεν είναι δική μου ή οποιοδήποτε κτηνοτρόφου ή οποιοδήποτε τέλος πάντων κτηνιάτρου. Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει προηγηθεί στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται δηλαδή τρανή απόδειξη των ενεργειών, των πράξεων, των μέτρων. Είναι η Κύπρος. Τι έκανε η Κύπρος δύο μήνες πριν από εμάς? Νόσησαν τα ζώα τους σε συγκεκριμένη περιοχή, πάλι από μεταφορά από την Τουρκία, όπως και σε εμάς έγινε εδώ, αλλά είναι αυτό άλλη ώρα θα εξεταστεί, γιατί δεν έχουν ευθύνη οι κτηνοτρόφοι για αυτό που έχουν υποστεί. Και η Κύπρος λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία της ανασύσταση των κοπαδιών, που σημαίνει τι? Ότι το έχουν σταματήσει τρεις μήνες πίσω.
0: Έχει περάσει στην επόμενη μέρα, λέτε η Κύπρος.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Κουτουκδή, να πάμε και στη ζημία που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο στο νησί.
2: Καταστροφή, όχι ζημία, καταστροφή, κύριε. Καταστροφή. Αυτή τη στιγμή.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς λίγο.
2: Ναι, βεβαίως. Μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει θανατωθεί το 1 πέμπτο και πάμε στο 1 τέταρτο. Είμαστε στα 450. Γαλακτοκομικά πάντα μιλάω ζώα, γαλακτοπαραγωγικά ζώα, 450.000 και έχουν σφαγιαστεί 82-83.000 ζώα. Και πάμε στα 90, θα πάμε τώρα. Γιατί οι Εβραίοι βρέθηκαν και άλλες μονάδες. Mm. Αλλά δεν φτάνω εγώ εκεί. Εγώ εστιάζω στην δύναμη της φυλής της Λέσβου, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, έχει ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο ΟΕΟ 92%. Θνησιμότητα 8%. Δεν υπάρχει καμιά άλλη φυλή στον κόσμο που να αντέχει αυτό. Και αυτό από Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και πάει παντού ο νους μας, γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία, πάει παντού ο νους μας ποιος είναι ο λόγος της εξολόθρευσης της φυλής αυτής. Γιατί έτσι όπως πάνε με το βαθμό που θα πάνε, αν σε 5 μήνες σφαγιαστήκαν 80.000, ναι. το επόμενο δεκάμινο δεν θα υπάρχει ζώο.
0: Ναι, και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πιέζει και ο χρόνος, μία ερώτηση, γιατί η Κύπρος έχει περάσει, όπως είπατε, στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση θα πρέπει...
2: Ναι. Μόνο, ένα λεπτάκι να πω κάτι οικονομικό. Αυτή τη στιγμή το νησί μας έβγαζε 250 με 280 τόνους την ημέρα. Ναι. Γάλα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από ό,τι υπολογίζουν, την αντίστοιχη περίοδο του χρόνου θα είναι κάτω του 50%. Αυτό μιλάμε, λοιπόν, μία οικονομική καταστροφή.
1: Άρα 140 τόνους ημερησίως.
2: Ναι, εκεί περίπου. Και αυτό που παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο είναι ότι αποζημιώνονται οι σφαγές των ζώων. Ψέματα. Ένα ζώο, αν σφαγιαστεί σήμερα στην αγορά, με τα 4-5 ευρώ το κιλό, όταν σφαγιαστεί ένα ζώο, αξίζει διπλάσια τιμή από αυτό που μας το αποδίδουν. Δηλαδή, παραμύθια εντελώς. Κανένα ζώο δεν έχει πληρωθεί 250 ευρώ που λένε. Είναι 170 maximum, 80 minimum. Μιλάμε για καταστροφή.
0: Την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε? Γιατί θα πρέπει στο μυαλό μας να είναι και η επόμενη μέρα.
2: Δεν βλέπουμε επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή την ανασύσταση των κοπαδιών πώς μπορεί να γίνει πρακτικά?
2: Δεν σταματήσει αυτό το κακό, δεν υπάρχει ανασύσταση. Όπως ξέρετε, οι επιστήμονες λένε ότι οι άνθρωποι για να ξεκινήσει μια ανασύσταση ενός κοπαδιού.
0: Πρέπει να εκριζωθεί το φαινόμενο. Ναι.
2: Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο και από την ημέρα, το τελευταίο κρούσμα 6 μήνες πίσω. 6 μήνες μετά. Εδώ δεν έχουμε βρει καν πώς ξεκίνησε. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Το τέλος δεν θα το δούμε ποτέ. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό και ο κόσμος εδώ στη Λέσβο αντιδρά. Αυτή την αντίδραση που είδατε από μια γυναίκα που έκλαιγε ήταν γιατί είδε το κοπάδι τους να έχει ιάσει, να έχει περάσει δύο-τρία ζώα να έχουν αρρωστήσει, να έχει γίνει ιάση, να έχουν αποκτήσει αντισώματα, να μην έχουν κολλήσει άλλα. Και εδώ είναι το παράδειγμα που λένε ότι είναι τόσο πολύ με τον αέρα. Ψέματα. Δεν γίνεται ένα κοπάδι να τρώει στο ίδιο μέρος, να πίνει στο ίδιο μέρος, να κοιμάται στο ίδιο μέρος και να κολλήσει ένα μόνο. Να αρρωστήσει, να περάσουν 40 μέρες, να μην έχει άλλο πρόβλημα, να γίνει ίαση, να αποκτήσει αντισώματα και να μην κολλήσει άλλο. Δεν θα πρέπει να κολλήσουν όλα όπως το λένε αυτοί. Φυσικά και θα πρέπει να κολλήσουν όλα. Αλλά είναι ψέματα, δεν έχουν κολλήσει. Δηλαδή βρίσκουν σε κάθε κοπάδι, δεν γίνεται σε 1800 ζώα να βρει ένα, δύο, τρία ή πέντε κρούσματα και αυτά να έχουν ίαση, να έχουν περάσει δηλαδή 40 μέρες μαζί με τα άλλα τα ζώα. Κάποιος κοροϊδεύει κάποιον δηλαδή. Γι' αυτό και μας βλέπετε σε αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί να σας κοροϊδέψει όμως, κύριε Κουτουγδή? Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας. Παντού, παγκοσμίως. Γιατί να κοροϊδέψει και να βάλει στο στόχαστρο, εννοείται, τη Λέσβο μόνο, εάν δεν υφίσταται πρόβλημα και είναι εκτεταμένο το πρόβλημα?
2: Είναι πέντε μεγαλοβιομηχανίες, γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα που λιμένονται το χώρο. Απλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή η Λέσβος έχει ένα μεγάλο κομμάτι μερίδας της αγοράς των τυριών λόγω της ποιότητας που έχουν. Το ξέρετε ότι ήρθαν οι Εγγλέζοι και πετούσαν τα τυριά στον δρόμο. Γιατί δεν μπορούσαν να τα περάσουν μέσα στο αεροπλάνο, δεν τους απαγόρευαν οι από εδώ υπεύθυνοι. Το γνωρίζετε αυτό. Μπαίναν στα τσάρτερ να φύγουν με τυριά, με λαδοτήρι, με τυλίγνης και τα πετάγαν. Και βρισκόταν άλλοι άνθρωποι απ' έξω και τα δίναν έτσι. Σε τσάντες. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Δεν είμαστε... Αυτό δεν είναι κράτος.
0: Λοιπόν, κραυγή απογνώσεις από τους κτηνοτρόφους, όπως καταλαβαίνουμε, τις Λέσβου.
2: Και πραγματικά θα δείτε πράγματα που δεν θα τα πιστεύετε. Ο στρατός, δεν είμαστε χούντα. Δεν έχουμε χούντα. Εκτός άμα έχουμε να μας το πούν. Στέλνει στο στρατό να κάνει τι? Ένας ανίδιος υπουργός.
0: Συντονισμό, λέει ο υπουργός.
2: Στέλνει στο στρατό να κάνει τι? Πόλεμο θα κάνει, αν είναι δυνατόν.
0: Συντονισμό που αυτό δημιουργεί κάποια ερωτήματα για το
2: αν. Αν δεν αρμόδιο στο συντονισμό, θα το κάνει ο στρατός. Για πόλεμο, πάλι για να κάνει συντονισμό ο στρατός.
0: Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το αν δεν κατάφερε τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συντονίσει τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στη Λέσβο.
2: Συγγνώμη, είσαστε στο κρεβάτι του χειρουργείου. Έρχεται ο γιατρός να σας χειρουργήσει και αποτυγχάνει τη χειρουργία και φωνάζεται να παίξουμε μεταφορέα. Τέλος πάντων, αυτός που μεταφέρει τους ασθενείς να σας χειρουργήσει αυτός. Είναι λογική αυτή? Γιατί αυτό έκαναν οι κύριοι εδώ. Δεν καταφέραν οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι γνώσεις του αντικειμένου και φωνάξαν άσχετους να κάνουν το πράγμα τη δουλειά αυτή. Ο στρατός. Μην τρελαθούμε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κουτουγδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας
0: καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: 51 λεπτά μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε Ελισάβετ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Διαβάζαμε σήμερα τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 5 νέους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι. Επειδή δεν τα έχω και εγώ τώρα μπροστά μου για να σας τα διαβάσω. Φαντάζομαι ότι από ό,τι θυμάμαι αυτός είναι ο αριθμός των νέων θανάτων. Έχουμε μειωμένα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι την περάσαμε την κορύφωση.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι την έχουμε περάσει. Βέβαια, άμα δείτε την καμπύλη του ΕΟΔΗ, η κορύφωση ήταν το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου μέχρι στιγμής. Αλλά αν δεν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, που την περιμένουμε να ολοκληρωθεί στην ουσία τέλη Σεπτεμβρίου, άντε και δύο εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο κάποια λίγα κρούσματα, δεν θα μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι ότι έχουμε περάσει την κορύφωση και πιθανώς αρκετό καιρό και σταδιακά θα πρέπει να δούμε μια αποκλιμάκωση.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, είναι και πολλοί οι ασθενείς που περνούν τον ιό χωρίς κάποιες επιπτώσεις. Μας λέτε ότι τα κρούσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια από αυτά που ανακοινώνονται.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει τα συμπτώματα που το οδηγούν στο νοσοκομείο. Για την ακρίβεια, η εξαίρεση είναι αυτό που βλέπουμε παρά ο κανόνας. Δηλαδή, λιγότερο από ένα στα 140 άτομα θα κολλήσουν τον ιό, θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων εντός εισαγωγικών, δηλαδή των ατόμων που περνάνε τη λίμωξη, είναι μπορεί και 140 φορές παραπάνω από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: 140 φορές παραπάνω λέτε.
1: Ναι, άμα ο ένας στους 140 μπαίνει στο νοσοκομείο, είναι απλά μαθηματικά. Έχουμε 140 φορές παραπάνω κρούσματα που απλά το περνάνε στο πόδι και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και κινδυνεύουν περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αυτοί που έχουν επικείμενα νοσήματα, ποιοι κινδυνεύουν
1: με
0: να νοσηλευτούν.
1: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, θα δούμε ότι η διάμεση ηλικία των κρούσματων που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι άνω των 70 ετών.
0: Δηλαδή, κυρίως ηλικιωμένοι, μας λέτε.
1: Μιλάμε για κυρίως ηλικιωμένους, ναι. Δεν βλέπουμε τα παιδιά να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ούτε βρεφάκια ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ποτέ.
2: Δεν σας ανησύχησε η περίπτωση του 13χρονου, να υποθέσω?
1: Εξ όσων καταλαβαίνω, και δεν έχω πρόσβαση στο φάκελο, είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω 100%. Είναι σίγουρα η εξαίρεση της εξαίρεσης. Να δούμε παιδί να νοσηλεύεται με ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Το γεγονός ότι φέτος εμφανίζουμε να έχουμε τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με την περσινή περίοδο, αυτό τι θα σημαίνει για την επόμενη? Θα αλλάξει σε κάτι ο σχεδιασμός ή θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, η επίπτωση, δηλαδή πόσο έντονη είναι μια χρονιά, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν εξαρτάται μόνο από τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν εξαρτάται μόνο από το αν, να το πούμε έτσι, έγιναν κάποιοι ψεκασμοί, δεν έγιναν καλά. Είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα και οι δύο παράγοντες στους οποίους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε είναι τα μολυσμένα πτηνά, τα οποία ένα ποσοστό είναι και αποδυνητικά. Και δεύτερον, αυτά που λέμε τα πτηνά ενισχυτές, τα οποία συνήθως είναι κορακοειδή. Τα πτηνά ενισχυτές είναι πτηνά τα οποία ανεβάζουν υψηλό οικοφορτή όταν μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα να μολύνονται πιο εύκολα τα κουνούπια από αυτά.
0: Και ναι. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Οι περιοχές οι οποίες έχουν έντονο φαινόμενο, το πιο πιθανό είναι ότι έχουν και τους δύο παράγοντες, δηλαδή
0: αυξημένο αριθμό μολυσμένων πτηνών,
1: τα οποία όμως είναι και ενισχυτές, δεν είναι όλα τα πτηνά που μπορούν να είναι ενισχυτές. Δηλαδή είναι με βάση, επειδή δεν έχουν, να το πω έτσι, δεν έχουμε μελετήσει όλα τα πτηνά πώς αντιδρούν στον ιό του Δυτικού Νείλου, ξέρουμε όμως ότι τα κορακοειδή είναι ενισχυτές, οπότε Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα πτηνά τα οποία είναι ενισχυτές. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε. Λείπουν πολλά κομμάτια από το παζλ που καθορίζουν γιατί μια χρονιά πηγαίνει έτσι και μια άλλη χρονιά πηγαίνει διαφορετικά.
0: Και να κλείσουμε με τα μέτρα πρόληψης, κύριε Μαγιορκίνη, που απαιτούνται από όλους εμάς, τα ατομικά μέτρα πρόληψης.
1: Είναι και το πιο σημαντικό κεφάλαιο, γιατί είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι παίζει
0: καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, καθοριστικό ρόλο. Εντομοποθητικά, εγκεκριμένα στο δέρμα και στο χώρο, θήτες, στα παράθυρα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: Αντένα.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε
1: καλώς
0: το στο στούντιο.
1: Καλώς τους.
0: Άνετε και έτοιμοι εδώ για το δύο ώρα που τώρα ξεκινάει.
1: Αμέ.
0: Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Που λέει και το τραγούδι. Λέει, 3 του Σεπτέμβρη να περνά.
1: Θα σε ξαναβρω στους παξέδες.
0: Έτσι, κάπως έτσι. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Καλωσορίσατε, Επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί και σήμερα εδώ με διάφορα. Σας κάνουμε καλή παρέα. Ευχαριστούμε που μας γράφετε εδώ πέρα τα σχόλιά σας.
1: Και που μας επιλέγετε για συντροφιά σας.
0: Αυτό είναι. Εμείς εδώ, έτσι. Θεού θέλοντος. Όλο το χειμώνα, αυτό το χειμώνα που έρχεται. Μερικοί δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Θα πω.
1: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά για σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Άνθιμος, Ανθυμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά. Τι να πω. Γιορτές και πανηγύρια, Πέμπτη σήμερα.
1: Μα δεν χρειάζεται μια γιορτή την Πέμπτη. Η γιορτή την Πέμπτη σου δίνει άλλο αέρα μετά για την Παρασκευή.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Έτσι, άμα βγεις.
1: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Διαβάζω εδώ σε ένα φίλο στο Facebook που λέει ξεκίνησαν τα πρωτοφτώχεια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ, τα οποία τα φιλάμε έτσι εκπλήξεις για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Κλείνουμε 10 χρόνια OnlyFans. Έχουμε έναν μικρό απολογισμό μαζέψει εδώ. Έτσι.
1: Να κάνω εγώ μια παρένθεση.
0: Πες. Πότε θα ανοίξουμε.
1: Πότε είναι τα.
0: Να ανοίξουμε.
1: Τα γενέθλια του OnlyFans.
0: Α, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά... τώρα είναι αυτές τις μέρες, λέμε τώρα.
1: Αυτές τις μέρες είναι πολύ γενικό.
0: Χρόνια. Εντάξει, κάτσε εσύ και ψάξω τώρα. Τι να σου πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο απολογισμός. Είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχει πληρώσει η πλατφόρμα συνολικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει έτσι κάποιο περιεχόμενο 30 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια έχει μοιράσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: έχει, αυτή η διαπίστωση μας φέρει στην άλλη ερώτηση.
0: Έχει μόνο 47 εργαζόμενους το 2025 το OnlyFans. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια να τρέχουν.
1: Τα τεχνικά μόνο φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό. 5.076 δημιουργοί έχουν γίνει εκατομμυρίουχοι από το OnlyFans σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί που σηκώνουν διάφορο υλικό τέλος πάντων, έτσι, οι ενεργοί λογαριασμοί είναι 5 εκατομμύρια. Το OnlyFans τι ακριβώς κάνει. Παίρνει το 20% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Δηλαδή, παιδί μου, ένα βιντεάκι μπορούμε να σηκώσουμε εμείς να βγάλουμε 100 ευρώ. Τα 20 ευρώ θα τα πάρει το OnlyFans. Ακόμα και αν δεν πάμε εμείς καλά μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
1: Για το χώρο που σου.
0: Ναι, βέβαια. Τι. Γενικότερα τα μέλη είναι 437 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Okay. Που βλέπουν δηλαδή. Που έχουν γραφτεί και βλέπουν. Αυτά με το OnlyFans. Και φυσικά ενώ είναι έτσι περιεχομένου ενηλίκων όπως λέγεται, mm-hmm. έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει μέσα και καλλιτέχνες. Έτσι. Καλλιτέχνες τώρα.
1: Καλλιτέχνες.
0: Δεν το έχω δει να σου πω τι καλλιτέχνες είναι. Υπάρχει καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία.
1: Εμείς πότε θα αρχίσουμε να σε καλλιτεχνούμε εσένα, να μας βγάλουμε τίποτα.
0: Από σένα περιμένω. Εγώ τι να βγάλω, τι να κάνω.
1: Πατουσάκια, δεν το έχουμε πει τόσο καιρό.
0: Πατουσάκια βγάζουν πάρα πολύ. Τι να μαζέψουμε. Φραγκοδίφραγκα.
1: Μπορεί τα δικά σου να είναι ξεχωριστά.
0: Μπορεί και όχι όμως. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό πρώτα.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όχι, μέσα στο στούντιο δηλαδή.
1: Πρέπει,
0: ποιοι φύγαν από τη ζωή και ποιοι θα φύγουν, το έλεος.
1: Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πρέπει.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτηκα άτομα. Δηλαδή με τη μία.
1: Άστε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα τα πούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα
0: εκεί,
1: λέμε.
0: Εκεί
1: ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο να μας στείλετε τα μήνυματά σας.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε.
1: Τα φιλιά μας εκεί. Και θέλω επίσης να στείλω και τα φιλιά μου.
0: Να, τώρα ξύπνησε.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο. Που βρίσκεται πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Εδώ σε εμάς δηλαδή.
1: Την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που έχεις μια αναποδιά με το αμάξι, που σου έχει συμβεί κάτι και θα υπάρξει, θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα σταματήσει και θα σου πει: κοπελιά, θα βοηθήσω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρεις πώς αλλάζει ζωή στις παρουσιάστριες.
1: Ποιες παρουσιάστριες?
0: Γενικά, ρε παιδί μου, τώρα, αυτό το τελευταίο μήνα. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει ζωή σε μια παρουσιάστρια από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή. Παρουσιάζεται ένας αγρότης και. Ένας με τραχτέρ και αλλάζει ζωή.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ εξυμνώ τις καλές προθέσεις των συνανθρώπων μας.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα. Ευγενικά.
1: Γιατί θέλει να τα χαλάσει όλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Αντένα.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
5: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο. Πέμπτης, εδώ είμαστε.
1: Τρεις Καλώς ορίσατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή, κοσμάς καταλαμάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Περνάμε έτσι τις ώρες και τις μέρες μας μαζί σας, συντροφιά.
0: Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού περνάμε.
1: Λίστα κακιά, όχι μονάκες από εκεί πέρα.
0: Για να δούμε σήμερα 3 Σεπτέμβρη, έτσι.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα. Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, Κύρος, στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάστηκε σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, που είναι σε οξενοφόν. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη, υποχρεώνουν τον Όθωνα να αναπαραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004, είχαμε τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει σε σχολείο όπου είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. 330 ήταν ο αριθμός των νεκρών, μεταξύ των οποίων οι 155 παιδιά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, από τα βιντεάκια έτσι που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται, υπάρχει ένα που έχω ξεχωρίσει, γιατί πραγματικά θυμίζει αρκετά σκηνή ταινίας από το Fast and the Furious, που βλέπεις όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα κασκαντερίστικα, που είναι το αυτοκίνητο εν κινήσει και ανεβαίνουνε, κατεβαίνουνε, κάνουν ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, αυτό το βίντεο προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου παιδιά, τρεις άντρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.
1: Φαντάσου τι αξία έχουν τα κοτόπουλα εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, την τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σιγά την τεχνογνωσία που είχαν.
0: Κάτσε ρε εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία απόβαση εν κινήσεις στο φορτηγό ψυγείο και να το αδειάσεις.
1: Φαντασία είχαν οι άνθρωποι. Φαντασία, ή μπορεί να είχαν δει 500 φορές πρώτα μερικά Fast and Furious. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που
0: είναι
1: συμβαίνουν.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, συνελήφθησαν στο τέλος.
1: Αλίμονο τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και 105 κιλά κοτόπουλο, ρε φίλε. Τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας.
1: Κάτι θα τα έκαναν οι άνθρωποι. Λες έτσι να τα τάφουν. Εδώ κλέψανε προχθές 5 τόνους πεπόνια από αγρότη. Πώς τα κλέψαν 5 τόνους πεπόνια. Λέει ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, δεν ήταν και τεράστια ζημιά. 3.500-4.000 ευρώ είναι η ζημιά, η κλοπή. Αλλά φαντάζομαι στην χοντρική κοστίζει τόσο να τα πουλήσεις εσύ, μεγάλε. Όταν πάνε να τα πουλήσουν, ας πούμε, και να τα φάμε εμείς, έχουν γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά
1: φαντάζομαι.
0: Και πάλι
1: 5 τόνοι.
0: Τα 5 πεπόνια, τόνοι. Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για τη μεταφορά τους δεν χρειάζονται ειδικό ψυγείο. Τώρα τα κοτόπουλα θέλουν ψυγείο.
1: Καλά, τώρα κι εσύ τα κοτόπουλα ψυγείο θα τα κλέβαν και θα τα βάζαν στο ψυγείο μετά από 1-2 ώρες. Δεν παθαίνει και τίποτα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Να ξέρεις τι γίνα.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Έτσι. Δεν τα καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ?
0: Μα δεν τα κάνει τώρα ο άνθρωπος όπως κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κάνουν οι εταιρείες ρομπότ. Έτσι. 2.000 ρομπότ από 16 χώρες, ενώ ξέρουμε ποιος βασικά κατασκευάζει τα ρομπότ. Μπας περιπτώσει, 16 χώρες βρέθηκαν, 1.300 αγώνες. Στόχος είναι να μάθουν οι εταιρείες πώς πάνε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ρομπότ αυτή τη στιγμή και τι αντέχουν. Έχουν μαζέψει και κάτι ρομπότ, λέει, με τα φορεία. Υπάρχουν και εικόνες. Τόσο καλά. Λοιπόν. Έρχεται διάλειμμα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Ψήρα! Ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε κοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Πέμπτη σήμερα. Έτσι, την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ νομίζω αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Έτσι, αρχίζουμε και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουμε μια συζήτηση, όχι και τόσο έτσι βολική. Λίγο για το, σκατό, για το για χαρτί υγείας. Έτσι, ποιος λαός είναι αυτός που καταναλώνει περισσότερο χαρτί υγείας, περισσότερα ρολά?
1: Εμείς?
0: Όχι ρε εσύ. Εμείς πεινάμε, τα έχουμε τέτοια κατανάλωση. Ποιος λαός μπορεί να τρώει πάρα πολύ? Οι Αμερικανοί.
1: Εκείνοι χαλάνε το περισσότερο.
0: Ναι, ανά άτομο είναι μέσος όρος 141 ρολά το χρόνο. Κάθε τρεις μέρες ο καθένας ένα χαρτάκι, ένα ρολάκι.
1: 141
0: ρολά ο καθένας, μέσο όρο. Είναι νούμερο ένα, έτσι, λαό στον κόσμο.
1: Okay.
0: Νούμερο δύο είναι οι Γερμανοί, με 134 ρολά ο καθένας. Φαίνεται ποιοι τρώνε περισσότερο.
1: Είμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ, τρώμε και το σκατόχαρτο. Το είπα. Τυχώς. Λοιπόν, και τώρα το σκέφτονται πολύ γιατί ακριβένει το χαρτί. Ακριβένει αρκετά γιατί πέφτει σε αυτά τα προϊόντα που έχουν δασμούς. Από 20 έως 50% πάνω θα πάρει. Καταλαβές, πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν και οι μπιτέδες. Υπάρχει και αυτό το σύστημα που πας και αντί για χαρτί καθαρίζεις με νεράκι, με πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρεις αυτό το σύστημα? Υπήρχαν στα παλιά τα μπάνια ειδικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάποια μπάνια σήμερα, τους μπιντέδες. Είχε αλλού το
1: βρυσάκι.
0: Ναι, αυτό με το βρυσάκι ήταν ξεχωριστό κάθισμα από το άλλο. Είχε δύο τέτοια μέσα για μια εποχή οι πολυκατοικίες που φτιαχνόντουσαν. Πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος εκεί που διοικεί την Αμερική, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έτσι, φαντάζομαι ότι έχουμε άλλο τόσο. Άλλο τόσο έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα ορδιό. Αυτός εντωμεταξύ νομίζει ότι όλα πάνε καλά, έτσι.
1: Δεν πάνε.
0: Δεν ξέρω, εσύ βλέπεις να πάνε?
1: Νομίζω, ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν είχε κάνει, ας πούμε, τον πόλεμο, έτσι, το οποίο δεν είχε πετύχει κάτι μέχρι στιγμής, έτσι, έχω δει βιντεάκια ότι είναι μια φυσιολογική ζωή στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι στα χαρακόμματα, λειτουργεί κανονικά η αγορά. Εντάξει, δεν θα πληρώνανε και διέλευση τέτοιο στενών, ξέρω κι εγώ. Ή δεν θα είχαν ακριβήνει τα τέτοια, τα ασφάλιστρα, στα πλοία. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα. Και αυξάνουν και οι τιμές από δασμούς. Έτσι, ο Καναδάς θέλει να ενταχθεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο, ή να συνεργαστεί και να μην συνεργάζεται.
1: Το άλλαξε όνομα στη λίμνη, έτσι, ο Ντάριο ο άλλος, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
0: Έτσι. Γιατί με αυτά θα γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
1: Εννοείται. Δεν θα γίνει.
0: Αχ, Παναγία μου, πάμε στη μουσική.

0: Τι θέλεις εσύ τώρα?
1: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις τίποτα?
1: Τίποτα, απολύτως εγώ.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ολιγαρκής.
0: Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για σένα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σου έχω εξωτερικό δελτίο.
1: Mm-hmm.
0: Από Γαλλία.
1: Μια χαρά.
0: Τέλος τα κινητά
1: Ευρώπη.
0: Στα Λύκεια.
1: Και στα Λύκεια. Και στα Λύκεια. Αυτό είναι σαν δράμα, ακούγεται. Σαν να το είπε ο Τραμπ. Ακούγεται αυτό. Θα γίνει? Δεν ξέρω. Η ερώτηση σε αυτό που λες είναι η εξής. Ποιος αστυνομεύει τα Λύκεια? Γιατί εκεί δεν είναι δημοτικό που τα βουλεύει τα πράγματα. Έτσι, εκεί μπορεί να φας και καμιά ανάστροφη αν το πιστόλινο κάτι για το κινητό του.
0: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω το 15.
1: Ναι.
0: Την απορρίψανε οι νομοθέτες την πρόταση ως αντισυνταγματική.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Τώρα είναι στη φάση της αναδιατύπωσης για νέα έγκριση πριν από τις προεδρικές εκλογές.
1: Δηλαδή, λέμε εμείς κάτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, αλλά στην πράξη τι θα γίνει τελικά?
0: Να σου πω την αλήθεια, η πλειοψηφία των κοινωνικών δικτύων θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά ως κάτι εθιστικό. Ή να έχει μια ειδική σήμανση ότι αυτό που κάνεις είναι... Πώς έχουν βάλει στα πακέτα από τα τσιγάρα τους?
1: Και δεν καπνίζουν οι άνθρωποι, δεν καπνίζουν οι νέοι. Αλλή μόνο, μόλις το βάλε, κόψανε.
0: Έχουν βρει άλλα και καπνίζουν, που δεν έχουν αυτές τις εικόνες.
1: Το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται καμία σήμανση, χρειάζεται απαγόρευση, τέλος. Μέχρι τα 16 τουλάχιστον απαγορεύεται. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουνε. Να τελειώνουμε. Έχουμε άλλα, να αλλάξουμε την ώρα. Ξέρω και εγώ, έχουμε άλλα που είναι πιο επίγοντα. Να αγοράσουμε όπλα, είναι... Έχουμε φανταστικούς εχθρούς. Πώς είναι οι φανταστικοί φίλοι που φτιάχνουν μερικοί? Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε φτιάξει φανταστικούς εχθρούς για να φτιάχνουμε όπλα.

0: πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να θυμίσουμε ότι έχουμε 6 του μήνα, 6 του Σεπτέμβρη, έχουμε το φεστιβάλ δράμας μικρού μυθικού ταινιών που θα κρατήσει μέχρι και τις 12, 6 ώρα το βράδυ σε 9 ξεκινάει, έτσι για όσους θέλουν να παρευρεθούν, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο για όλους, πρέπει να έχεις χρήμα, πρέπει να έχεις χρόνο για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα πηγαίνουν πολύ και είναι το 49ο, είναι σχεδόν 50 χρόνια θα κλείνει του χρόνου. Μισός αιώνας. Έτσι και είναι και το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο είναι μέσω Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα, 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι πράγματα που θέλεις να τα ακούς, παιδί μου. Είναι

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Δεν ξέρω, είναι σκεπτική. Κάπου τρέχει ο λογισμός της. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Στις πίτσες.
0: Και μαυρισμένη είναι στο στούντιο. Καταλαβαίνεις.
1: Σου είπα που τρέχει.
0: Και στις πίτσες. Καταλαβαίνεις, τρέχει. Και στους αγρότες με τρακτέρ.
1: Οι αγρότες με τρακτέρ. Εγώ εξήμουσα.
0: Βοηθάνε, καταλαβαίνεις. Εχθές.
1: Τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Αμέσως εσύ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να το πάρεις όπως θέλεις.
0: Καταλαβαίνεις ο άλλος. Έτσι από τον τρόπο που.
1: Να σου πω τώρα να σου μιλήσω για πίτσες.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Για πίτσες.
0: Με τρούφα.
1: Ένας τύπος που έτσι κοιμάμε τώρα μία τέτοια. Λοιπόν.
0: Γιατί όλα ξεκινάνε από το στομάχι. Να ξέρεις.
1: Ένας τύπος στο Όσλο.
0: Γενικά σε αρέσουν οι πίτσες, ρε παιδί μου. Γενικά. Γιατί έχω φίλες και φίλες που δεν τους αρέσουν.
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερες πίτσες.
1: Γενικά θέλουν. Δεν τρελαίνομαι.
0: Αυτό.
1: Θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υπάρχουν πολύ... κάποιες όμως που θα με συγκινήσουν.
0: Έτσι αυτό.
1: Λοιπόν. Να σου πω τώρα.
0: Συγκίνησης. Μα γι' αυτό είσαι εδώ.
1: Είναι ένας τύπος στο Όσλο. Ο Πίτερ Γκραν, 30 ετών. Ο Νορβηγός, που έχει μεγάλη αγάπη για την πίτσα. Πριν από 2 χρόνια έκανε κάτι που μπορείς να το χαρακτηρίσεις και κουλό. Άρχισε να πουλάει πίτσες από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτή η ιδέα του, το Pizza from the Balcony, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πελάτες συγκεντρώνονται στο δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του και περιμένουν τη σειρά τους.
0: Τις πετάει με το κουτί κατευθείαν κάτω από τον μπαλκόνι.
1: Με ένα καλάθι που ανεβοκατεβαίνει μέσω αυτοσχέδιας τροχαλίας.
0: Λέω κι εγώ.
1: Δηλαδή, και ουρές μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Πίτσα από τον μπαλκόνι.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αν είναι και νόστιμες, γιατί αν δεν είναι νόστιμες, δεν θα πήγαινα στο μπαλκόνι με τίποτα.
1: Προφανώς, για να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, το οποίο λέει έχει εξελιχθεί πλέον σε μια μικρή κοινοτική δράση. Και υπάρχουν και 30 εθελοντές που βοηθούν στη λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Το λειτουργεί μόνο 2 ώρες την εβδομάδα.
0: Έλεος.
1: 16 εβδομάδες το χρόνο. Και ανακοινώνουν τις ημερομηνίες μέσα από τα social. Και κάνουν ουρές στους δρόμους. Κλείνουν δρόμους από κάτω για να αγοράσουν πίτσα.

0: Εχθές είχαμε μπει στη διαδικασία και λέγαμε για προκλήσεις στο TikTok. Mm-hmm. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας. Πρόκληση στο TikTok νούμερο 2. Ποιος θα τα κάνει στην πισίνα έτσι ώστε να κερδίσει?
1: Απαπα, ναι, το είδα αυτό. Χάλι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει επηρεάσει περίπου στις 300 πισίνες. Έτσι. Στην Ισπανία, σε διάφορα μέρη όπως είναι η Ανδαλουσία, όπως είναι Καστήλη, Λαμάντσα, Καταλωνία. Και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έρχονται περισσότεροι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Μάλιστα. Αυτοί έρχονται και σε εμάς, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κανένα κρούσμα εδώ, στη χώρα μας. Έτσι.
1: Ευτυχώς,
0: γιατί είναι πισίνες, είναι και νεροτσουλήθρες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, μέρη.
1: Ναι.
0: Λέει, όποιος το κάνει στην πισίνα κερδίζει. Δεν ξέρω τι κερδίζει, να σου πω. Κερδίζει την ανοιχτή, την ανοιχτή παλάμη των υπολείπων. Έτσι, τη βλακία που πάντα τε ονειρευότανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, η βλακία δεν έχει όρια.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Είναι αηδιαστικό και μόνο σαν σκέψη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σαν υλοποίηση.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας. Σε 22 ρίτσες.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Αμέ.
0: Στη θέση μας, στο πόστο μας, να κλείσουμε την εβδομάδα. Έτσι. Να περνάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που κάνετε διακοπές ακόμα στα μέρη μας, εσείς οι λίγοι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε όσο αφήνει ο καιρός. Έτσι. Γιατί αλλού έχει ζέστες, αλλά αλλού έχει κάτι βροχές αυτές τις μέρες. Έδινε. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, αύριο εδώ, για χαρά από μας.
1: Bye.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
15: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
14: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
18: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία, στην Παραλιακή από Άλμο προς Γλυφάδα, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούσι και στο κέντρο σε σταδίου Αμαλίας, καθώς και στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή τρία παιδιά από το Δήμο Ζηρού ηλικίας 7, 8 και 13 ετών λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσύτισμου. Περισσότερα στο enikos.gr. Διεθνή ανησυχία προκαλεί εξέλιξη του φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, φέτος ενδέχεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών και οι επιπτώσεις του αναμένεται να διαρκέσουν έως το Φεβρουάριο του 2027. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Νέες εμπριστικές επιθέσεις σε Μόναχο και Φραγκφούρτη απασχολούν τις τελευταίες ώρες γερμανικές αρχές. Στόχος έγιναν εταιρείες αμυντικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών και εξετάζεται αν σχετίζονται με τις απόπειρες δολιοφθοράς τις προηγούμενες ημέρες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Κοπηλασίας Πέτρος Γκαϊδατζής και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα είναι οι σημεοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξη των Μεσογειακών Αγώνων στις 9 απόψε στο Τάραντο της Ιταλίας. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων έχοντας κατακτήσει συνολικά 60. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather.
16: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Ανέμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, η πασαρέλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και κάθε χρονιά τέτοιες μέρες μου έρχεται στο νου εκείνος ο λόγος του Τάσου Λιβαδίτη, του μεγάλου ποιητή μας, που έγραφε «Πλανώδη άργυρα αμοιβή στους δρόμους παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Λοιπόν, πάμε στους νυν σωτήρες. Οι νυν σωτήρες, τελευταία την πανοκρουσία τους, ήταν η λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία. Αυτή η συμφωνία που κάνανε με τους επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντική είναι, έτσι. Και συμφωνία κυρίων, με την οποία λέει θα φέρουν μείωση τιμών. Θυμάστε τους πανηγυρισμούς, δεν περάσανε και πολλές μέρες. Τρεις μέρες περάσανε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Αυτό το 3,7, δηλαδή μία μονάδα πάνω από τον Ιούλιο, είναι μετά την προηγούμενη συμφωνία που είχαν κάνει και μετά τις προηγούμενες μειώσεις τιμών που είχα κάνει και μετά τα πόσο κάνει. Τα θυμάστε τα πόσο κάνει αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού ήρθε μετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα τους αυτή η πρωτοβουλία, η οποία διαφημίστηκε και ως εκπτώσεις έως 30%, όπως λέγανε στελέχη της κυβέρνησης και όπως αναπαρήγαγαν τα διάφορα παπαγαλάκια τους, διαμορφώνεται σε μέσους όρους γύρω στο 6-9%, και εκεί που διαμορφώνεται και όταν διαμορφώνεται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι 1740 κωδικοί τους οποίους παρουσίασαν δεν αφορούν 1740 διαφορετικά είδη και προϊόντα, αλλά διαφορετικές συσκευασίες ή διαφορετικές γεύσεις ποιον, των ίδιων ακριβώς προϊόντων, για την πλειοψηφία βεβαίως των ειδών πρώτης ανάγκης οι ανατιμήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό του τι ζούμε ότι έχουμε μετά από αυτούς τους πανηγυρισμούς έχουμε τη μία ψυχρολουσία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, οι αρτοποιοί ανακοίνωσαν αύξηση της τιμής του ψωμιού εξαιτίας, όπως λένε, της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, του φορολογικού και του λειτουργικού κόστους. Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης μέρας στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, ανεβαίνουν. Αυτό αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει για τον χειμώνα που έρχεται συγκριτικά με τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε αυτή η νέα κούρσα ανόδου των τιμών. Η αύξηση είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν όταν την τελευταία πενταετία το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια σωρευτική αύξηση που ξεπερνάει το 57% και το ηλεκτρικό ρεύμα μια αύξηση που ξεπερνάει το 43%. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται οι κοστολογημένοι για να ανέβουν ο καθένας με τη σειρά τους στην Θεσσαλονίκη και να τσακωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο πιστός στα δημοσιονομικά όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια είχαμε τις κοσμογονικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τις οποίες παρουσίασε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως λέει, όλες αυτές οι κοσμογονικές παρεμβάσεις θα έχουν κόστος 7,39 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Και τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ο Μαρινάκης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο Σκέρτσος επίσης, αν είναι 7,39 ή αν είναι 13,39 τα δισεκατομμύρια των εξαγγελθησών παροχών του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στο συνεκτικό, όπως το λέει, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας για την κατάκτηση της ισχυρότερης θέσης κτλ.
Προσέξτε λοιπόν τώρα. Καταρχάς ας κάνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο αποκαλεί ο κύριος Τσίπρας ως πατριωτική εισφορά. Αυτό το κερασάκι της επικοινωνιακής, του επικοινωνιακού φυκιού, έτσι. Για να το παρουσιάσουμε σαν αριστερή κορδέλα, αριστερή κορδελίτσα, έτσι κάνει συνήθως η σοσιαλδημοκρατία. Θα φορολογήσουν, λέει, τον πλούτο και θα φορολογήσουν το 1% του πληθυσμού που είναι πλούσιο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν το περιουσιολόγιο, ποιος είναι ο πλούσιος κτλ., έχουμε και την εξής διαβεβαίωση, ξέρετε, από μέρους τους. Ότι αυτό, λέει, δεν αφορά εταιρείες. Αυτό, λέει, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Α, μάλιστα, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να σας πω ότι είναι άλλη η τσέπη των εταιριών και είναι άλλη η τσέπη των φυσικών προσώπων. Για να έχετε υπόψη, έχω υπόψη μου τραπεζίτη, όπως ακριβώς το ακούτε. Ξέρετε τι δήλωνε στη φορολογική του δήλωση το 2010 ο τραπεζίτης αυτός? Τι δήλωνε, λέτε, ως φυσικό πρόσωπο? 1740 ευρώ εισόδημα. 1740 ευρώ εισόδημα. Αυτό, λοιπόν, το πατριωτικό του κυρίου Τσίπρα αφορά, λέει, φυσικά πρόσωπα, μάλιστα. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, σε ένα βάθος τετραετίας. Προσέξτε τώρα. Τι μας είπε, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χτες? Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα καταργούσε τα μνημόνια και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος που έταζε αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα χόρευαν με νταούλια οι αγορές σε ό,τι αφορά την πολιτική του και στο τέλος χορεύουμε εμείς με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι μας είπε, λοιπόν? Μας είπε ότι μπορεί, ίσως, οι τράπεζες να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια. Από τώρα. Σε 4 χρόνια. Μα καλέ μου, κύριε Τσίπρα. Αριστερέ μου, κύριε Τσίπρα. Οι τράπεζες που μπορεί ίσως, Φερρυπίν και Διώτη, να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια από σήμερα. Σήμερα είναι, χτες και προχτές είναι, που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Σήμερα είναι. Σήμερα, τι ακριβώς γίνεται με το σήμερα? Επίσης, σήμερα είναι, την ώρα που εσείς θέλετε να έχετε ως επικοινωνιακό κερασάκι στην τούρτα αυτή την πατριωτική εισφορά που αφορά όμως φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες. Ξέρετε, σήμερα είναι που 20, όχι παραπάνω, 20 επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα στο εξάμηνο, το τρέχον εξάμηνο, εμφανίζουν καθαρή κερδοφορία 4,92 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι αυτό. Αυτό είναι σήμερα. Η Coca-Cola, η Metle, οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Motor Oil κτλ. 20 είναι. Δεν παραπάνω. Αλλά εσείς μιλάτε για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι, τώρα, την ώρα αυτή που μιλάμε, που τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα οποία πουλάνε μικρότερες ποσότητες σε ακριβότερες τιμές, εμφανίζουν ένα τζίρο, και μιλάω για το 2025, της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2024. Αυτά είναι σήμερα, όχι χτες, ούτε σε 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το έλεγα και προηγουμένως, από τον Απρίλιο έως και χτες, η αύξηση της κιλοβατόρας είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, γίνεται η εσχροκέρδεια, σήμερα γίνεται η κερδοσκοπία και γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που ο δικός σας υπουργός και η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2019, εμφάνιζε ως αγλάισμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Τότε δεν ήταν που έλεγε ο Σταθάκης, τι υπέροχο υπουργός σας, τι υπέροχα που θα ήτανε που θα μπαίναμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας και μετά έρχεται ο Χατζηδάκης και πιάσανε το χορό και οι δύο μαζί. Για το πόσο σπουδαία ήταν αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση, όπως τη λέτε, της ενέργειας, δηλαδή η φυλάκιση εκατομμυρίων Ελλήνων σε αυτό το βάλτο της ενεργειακής ανασφάλειας. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο έταξε ο κύριος Τσίπρας? Έταξε, λέει, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Και τσακώνονται τώρα, ή θα τσακωθούν, γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν θα είναι 1000 τώρα αμέσως, θα είναι, λέει, 950.
Δηλαδή η διαφορά τους, όπως καταλαβαίνετε, σε πραγματικούς όρους, είναι το 1 ευρώ την ημέρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν λέει 950 ο ένας και λέει 1000 ο άλλος, τότε η διαφορά τους είναι ακριβώς αυτή. Το 1 ευρώ της ημέρα, στην ημέρα. Και για το ΦΠΑ, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι θα πάει, λέει, τα βασικά είδη κατανάλωσης, θα τα πάει στο 6%. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ τα είδη βασικής κατανάλωσης, τα οποία, ξέρετε, τα είδη βασικής κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα 17 δισεκατομμύρια του τζίρου στα σούπερ μάρκετ καλύπτουν τα 12 δισεκατομμύρια. Για να έχουμε συνέστηση, δηλαδή, του μεγέθους της κλοπής που υφίσταται η λαϊκή οικογένεια κάθε μέρα για τα απολύτως αναγκαία. Και βεβαίως το όλο σχήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι το κλασικό αυτό σχήμα του να μεγαλώσουμε την πίτα, να είμαστε πιο παραγωγικοί, βεβαίως να είμαστε πιο παραγωγικοί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν είναι μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, το μεγάλωμα της πίτας. Το θέμα είναι ποιος την έχει την πίτα. Το θέμα είναι ποιος την κατέχει την πίτα. Και το θέμα είναι ποιος την έμεται. Διότι άλλος τη μεγαλώνει την πίτα, αλλά άλλος την κατέχει. Και άλλος την έμεται. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό. Το 2001, για να πάμε τότε που πρωτομπήκαμε στο μαγικό λιμάνι του ευρώ, στο οποίο προσκυνούν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί, δηλαδή, περίπου 90. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί, δηλαδή, περίπου

στα 470 ευρώ. Σήμερα είναι 920, δηλαδή η αύξηση είναι 95-97%, αλλά σήμερα αγοράζεις λιγότερα προϊόντα από αυτά τα οποία αγόραζες τότε. Παρά το γεγονός ότι έχεις ένα ονομαστικό ΑΕΠ το οποίο έχει αυξηθεί κοντά μία φορά. Άρα λοιπόν το ζήτημα, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι φίλοι μας, οι σοσιαλδημοκράτες, όπως ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι μόνο να αυξήσουμε την πίτα. Το ζήτημα είναι ποιος την κατέχει, ξαναλέω, την πίτα. Γιατί αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι κανονίζει πώς θα κοπούν και τα κομμάτια στο πεπόνι.

Αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένει κανείς την χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο της επανιδρυμένης εμφάνισής του στα πολιτικά πράγματα. Διότι μας τα είχε πει στα μέσα του καλοκαιριού. Τι είχε πει? Εδώ που έχουμε φτάσει, είχε πει, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Αυτό είναι το όραμα. Το πραγματικό όραμα του κυρίου Τσίπρα, αυτή ήταν η συνέντευξη που είχε δώσει στο in.gr, η κανονικότητα, η νέα πολιτική πρόταση που επαγγέλλεται το κόμμα του, είναι ο καπιταλισμός αλλά με κανονικότητα. Ξέρετε, γνωρίζουμε ότι όποιος θεωρεί πως ο καπιταλισμός δεν καλοποιείται, όποιος επιθυμεί, επιδιώκει και αγωνίζεται για την υπέρβαση του καπιταλισμού μέσα από τη συντριβή και την ανατροπή όλης της κανονικότητάς του, και η κανονικότητά του δεν είναι άλλη από την εκμετάλλευση των ανθρώπων, από την εγκληματική φύση του, από τη διαφθορά των ελίτ που τον κανοναρχούν. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Μέσα στην κανονικότητά του είναι και το παρακμιακό ηθικο-αισθητικό του επικοδόμημα. Αυτή είναι, ξαναλέω, η κανονικότητα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν θα συντριβούν όλα αυτά, το γνωρίζω ότι εμφανίζεται από το δήθεν αριστερό πολιτικό προσωπικό των καπιταλιστών σαν τι? Μα βέβαια σαν δογματικός, και εγκαλείται από τους διάφορους πεφωτισμένους της διαχείρισης του εφικτού, εγκαλείται σαν εθεροβάμων, ενίοτε μάλιστα και σαν γραφικός. Ωστόσο, εδώ και 150 χρόνια, γιατί τόσο παλιοκαιρινή είναι η καραμέλα τους περί του καλού και του κανονικού καπιταλισμού, εδώ και 150 χρόνια τα έχουμε ξαναπεί. Και τι έχουμε ξαναπεί? Ότι αυτή είναι η διαφορά της δήθεν αριστεράς από την κανονική αριστερά. Αυτή είναι η διαφορά. Η δήθεν αριστερά θα είναι πάντα αυτή η οποία έρχεται να μακιγιάρει και τάχα μου να καλοποιήσει τη βαρβαρότητα, πατώντας πάνω στην προϋπάρχουσα βαρβαρότητα με την οποία παίζει το πικ-πονγκ της εναλλαγής των θέσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της. Της κανονικής αριστεράς ο ρόλος της είναι άλλος. Και ο ρόλος της είναι να υπενθυμίζει και να παλεύει απέναντι σε αυτό που όλοι τούτοι μας το πουλάνε ως κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα. Καμία κανονικότητα δεν είναι να βλέπεις να σε δουλεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Ω, ναι, το ξέρω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ακούγονται από το πρωί χορή, τραγούδια κτλ. Ήθελα να ξέρω αν όλοι αυτοί οι οποίοι χοροπηδούν μετά τις 3 του Σεπτέμβρη έχουν μπει στον κόπο να τη διαβάσουν την 3 του Σεπτέμβρη, για να δουν με τι ακριβώς χοροπηδάνε. Και για να

0: ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι σε τι είδους πανηγυράκι καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Ξέρετε τι έγραφε η 3η του Σεπτέμβρη. Η 3η του Σεπτέμβρη έγραφε: «Η τραγωδία της Κύπρου είναι μια ιδιαίτερα σκληρή έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το υπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ». Έτσι ξεκινάει η πρώτη κιόλας παράγραφος της διακήρυξης ιδρυτικής του ΠΑΣΟΚ της 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, των πράξεων και όχι των λόγων, αυτό δηλαδή που έγραφε για το υπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ στην ιδρυτική του διακήρυξη, είναι το κόμμα του αμερικανόπνευστου σχεδίου Ανάν και της ευρωδιχοτόμησης του νησιού, μιας και το προήμιο της διακήρυξής τους αναφερόταν στην Κύπρο. Ξέρετε τι έγραφε παρακάτω η 3η...
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα 105,3.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Σουφλί Εύρου. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκαν τρία παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: ...31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Βόλο και 29 σε Ελαφώνησο, Αργοστόλη και Καλαμάτα.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανά τμήματα στην Κηφισίας, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό και Χαλάνδρη, στον καθοδικό άξονα του Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς επίσης Σταδίου, Αμαλίας και στη Συγκρού στο ύψος των στήλων του Ολυμπίου Διός.
20: Real FM.
15: GD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
21: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
22: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
23: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
25: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
24: Και για μέσα στο σπίτι
25: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Να είμαστε κοστολογημένοι λοιπόν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως γνωρίζετε, η ζωή των ανθρώπων για αυτούς είναι κόστος. Είναι κόστος, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να είναι κοστολογημένοι οι άνθρωποι. Να λοιπόν γιατί δεν μπορούν να καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να γιατί ο κύριος Τσίπρας μέσα στη γαλαντομοσύνη του και αυτός λέει ΦΠΑ στο κατώτερο επίπεδο, στα 6%, αλλά ΦΠΑ και αυτός. Και όλο αυτό διότι πρέπει να είμαστε κοστολογημένοι και διότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Και διότι επίσης, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσει, λέει, η μείωση του ΦΠΑ ή η κατάργηση του ΦΠΑ στους καταναλωτές. Μπα, αλήθεια. Ακούστε λοιπόν τώρα και βγάλετε συμπέρασμα. Την ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τη φορολογία του κράτους, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε τώρα, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το ακούτε αυτό? Το δημοσίευμα είναι του ριζοσπάστη, ήταν αποκαλυπτικό, ήταν σε αρχές του καλοκαιριού. Έγγραφο κυκλοφόρησε σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής που ενημέρωνε τα καταστήματά της και τους ταμείες, προσέξτε, για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ, και ζητούσαν την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ώστε η διαδικασία, ποια διαδικασία, της απαλλαγής από ΦΠΑ των πελατών του ΝΑΤΟ να εφαρμόζεται κανονικά. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι κάποια έκτακτη ρύθμιση. Πρόκειται για εφαρμογή θεσμοθετημένου πλαισίου που ισχύει εδώ και δεκαετίες και έχει διατηρηθεί, έχει συμπληρωθεί και έχει διευρυνθεί από όλες τις κυβερνήσεις, διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι αυτή επίσης μια επιβεβαίωση της συνέχειας που έχει το κράτος τους και η πολιτική τους ως Αμερικανοτσολιάδες που είναι. Και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που θα μας έβγαζαν από το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τη διακήρυξή τους πριν από 52 χρόνια, και οι άλλοι που ήρθαν το 2015 και έλεγαν αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και μετά ανακάλυψαν τον αγγελικό Τραμπ. Προσέξτε λοιπόν, την ώρα που λένε στον ελληνικό λαό δεν μπορούμε να σου κόψουμε ή να σου μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά και γιατί ξέρεις δεν θα φτάσει αυτή η έκπτωση σε σένα, εφαρμόζουν νομοθεσία του 1993 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τόσο επί Πασόκ με πρωθυπουργό το Σιμίτη όσο και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2018, και την εφαρμόζει βεβαίως και ο Μητσοτάκης σήμερα. Οι σχετικές αυτές διατάξεις απαλλάσσουν από ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών του ΝΑΤΟ και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, και αφορούν το προσωπικό το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή, με τη συντήρηση, με τη λειτουργία των νατοϊκών εγκαταστάσεων. Για να ξέρετε, αυτοί όλοι απαλλάσσονται από ΦΠΑ για αγαθά που έχουν ως προορισμό α. την κατασκευή, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Β. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αλλοδαπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ και των εξαρτημένων από τα πρόσωπα αυτά μελών της οικογένειάς τους. Γ. Τον εφοδιασμό των κηλικίων και λεσχών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ρύθμιση στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας, στην Ελλάδα των 52 χρόνων από την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, Στην Ελλάδα του διαθέσιμου Μητσοτάκη απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Στην Ελλάδα του επανιδρυμένου κυρίου Τσίπρα που πριν επανιδρυθεί είχε ανακαλύψει τον αγγελικό τραπ. Έχουμε ως και απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες κάθε λογής μέχρι και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, όχι μόνο των προϊόντων, προς τα μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό συμβαίνει σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα, που ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσουν τα ψίχουλά τους και τα ψέματά τους ως κοστολογημένες παροχές προς τον ελληνικό λαό. Στα μέλη του ΝΑΤΟ η απαλλαγή από ΦΠΑ φτάνει και εφαρμόζεται. Στον ελληνικό λαό δεν φτάνει και δεν εφαρμόζεται.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: μαζί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θέμα το οποίο είναι, εξελίσσεται με συντριπτικούς όρους για τους ανθρώπους στη Λέσβο και αναφέρομαι βεβαίως στην τακτική, την κυβερνητική απέναντι στο πρόβλημα με τον αυθόδη πυρετό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Σπύρος Ματαντής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων στη Λέσβο. Κύριε Ματαντή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Σταύρος Ματαντής λέγομαι από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Τι είπα, Σπύρος?
1: Σπύρος, κατά
0: συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Ματαντή. Λοιπόν, ναι, για πείτε μου, καταρχάς περιγράψαμε στην κατάσταση, τι βιώνετε?
1: Η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, 5,5 μήνες μετά την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού, είναι όλο ένα και πιο τραγική. Και κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ζωφερή για τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Προφανώς η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια παρερμηνία όταν άκουσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, που εκφράζονται σε όλη την Ομοσπονδία, έλεγε για την κυβέρνηση ότι περηφανεύεται ότι μπορεί να αναχαιτήσει πυράβλους με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον αυτόδη πυρετό εδώ πέρα στο νησί μας. Και έστειλε τώρα το στρατό να κάνει χνηλατήσεις και να λάβει τη διοίκηση στη διαχείριση του αυτόδη πυρετού στο νησί.
0: Σήμερα έδωσαν εντολή να αναλάβει ο στρατός την διαχείριση της κατάστασης.
1: Είναι αυτές τις μέρες που επεξεργάζεται το σχέδιο και θα περάσει από τη Βουλή τις επόμενες μέρες για ψήφιση. Δηλαδή η διαχείριση του αυτόδη πυρετού από τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να ξέρετε ότι αυτό, και να γνωστοποιηθεί και μέσω του σταθμού σας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε, ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος υπό την εξής έννοια, ότι το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό, κτηνιατρικό. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων μας, των κτηνοτρόφων, της αγροτιάς μας δηλαδή, είναι να φτιαχτούν δομές κτηνιατρικές, αγροτικά κτηνιατρία, κτηνιατρικό εργαστήριο. Αυτά αναχαιτίζουν τον αυτόδη πυρετό, τις επιζωοτίες, την ευλογιά, την πανόλη, δηλαδή νοσήματα τύπου Α, που είναι επιζήμια για τα κοπάδια μας. Δεν την αναχαιτίζει ο στρατός. Ο στρατός είναι ένα πρόχειρο μέτρο, ένα φτιασίδωμα, είναι μια λύση ανάγκης, που ίσως δίνεται και κάτω από τη λογική των διαμαρτυριών μας, να καμφθούν οι διαμαρτυρίες μας, γιατί έχουμε και ποινικές διώξεις για παραγκόλληση κοινωνιών, επειδή διαμαρτυρηθήκαμε.
0: Αυτά βρίσκονται εν ισχύ, κύριε Ματαντή?
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι εν ισχύ? Είστε ακόμα διωκόμενοι δηλαδή?
1: Ναι, υπάρχουν δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εις βάρος συναδέλφων για τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλίνης, 8 μέρες του μπλόκου μας, το οποίο να πούμε και σε όλους όσους μας ακούν τώρα, ότι αυτό το μπλόκο έδωσε λύσεις και πληρώθηκαν συνάδελφοί μας. Κλείσαμε 8 μέρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης και κάτω από την υποστήριξη κατοίκων και άλλων παραγωγικών τάξεων και ομάδων συγκεκριμένα, αλλά πληρώθηκαν 20 συνάδελφοί μας. Που είχαν θανατωθεί τα κοπάδια τους. Και οι κινητοποιήσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας φέρνουν λύσεις. Ωστόσο, επειδή έχουμε διασαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να καθεί το φρόνημά μας στο αγωνιστικό και ότι συνεχίζουμε 5,5 μήνες τώρα να βρισκόμαστε σε διαρκές κινητοποιήσεις και στο δρόμο και στα υπουργεία και απ' έξω και από μέσα και με παρεμβάσεις και με αποκλεισμούς και με έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ίσως η εμπλοκή του στρατού να είναι και μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και οι κοινωνικές αναταραχές που προκύπτουν επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν αποζημιώνει, δεν μας αποζημιώνει και να το πούμε, δεν μας έχουν αποζημιώσει για τα θανατωμένα ζώα, έχουν πληρωθεί. Λίγοι συνάδελφοι, έχουν πληρωθεί περίπου 95 άτομα για τα θανατωμένα ζώα από τα 300, από τα 300 δηλαδή παραγωγούς που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους, έχουν πληρωθεί 97. Δεν έχουμε πληρωθεί για την απώλεια εισοδήματος, για το γάλα που χάσαμε, για τον εγκλεισμό που έχουμε μέσα και ταΐζουμε τα κοπάδια μας και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Δηλαδή έχουμε και πρόσθετο έξοδα με ζωοτροφές. Μας τα είχαν υποσχεθεί και δεν μας έχουν δώσει
0: τίποτα. Πόσα ζώα έχουν χαθεί, κύριε Ματαντή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 81 με 82 χιλιάδες ζώα. Πες. Απλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς
0: και
1: γιατί υπάρχει μια μικρή απόκριση.
0: Γιατί από όσο θυμάμαι υπήρχε μια συνάντηση εκπροσώπων σας πριν από κάποιο διάστημα με κυβερνητικούς παράγοντες. Εκεί τι προέκυψε?
1: Εκεί πέρα προέκυψε το εξής. Να πούμε καταρχάς ότι και οι συναντήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα και με την αρχή ξεσπάσματος του Αθώδη Πυρετού, είχαμε αποκλειστεί εμείς πραγματική παραγωγή από το να συνομιλήσουμε με τα κυβερνητικά κλιμάκια, επειδή στην είσοδο των Υπουργείων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν με λίστες ποιοι θα μπουν μέσα και δεν ήμασταν μέσα στις λίστες. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μας καταφέραμε και μπήκαμε. Κάτω από, δηλαδή, από τα μπλοκ, από τα συλλαλητήρια που κάναμε, από τις μορφές δράσης που επέλεξε το αγροτικό κίνημα, μπήκαμε μέσα. Και εκεί πέρα καταφέραμε κάποια πράγματα. Καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες δεσμεύσεις και καταφέραμε να πάρουμε, ας πούμε, και κάποιες, και να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Όπως είπαμε πριν και με το παράδειγμα με τον μπλοκ στο λιμάνι της Μυτιλήνης που πληρωθήκαν 20.
0: Και τώρα η κατάσταση ποια είναι?
1: Η κατάσταση πια είναι ότι καταστρέφονται οικογένειες πραγματικά, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν θανατωθεί τα κοπάδια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Έχει θανατωθεί το κοπάδι που είχαν το εισόδημα από το γάλα που πουλούσαν, από τα πρόβατα, και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση, μας έλεγε ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα, ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε μια σταγόνα γάλα δεν θα χαθεί. Και 5,5 μήνες μετά από τις συναντήσεις αυτές που κάναμε και στα Υπουργεία, έχει διαψευστεί παταγωδός ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα στο νησί και δεν έχουμε ούτε μια σταγόνα γάλα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΘ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την αμυντική θωράκισή της και την προστασία της εθνικής της κυριαρχίας, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα αμέσως μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή κατά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγήθηκε το διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας ως αυθαίρετους, ανυπόστατους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή 3 παιδιά από το Δήμο Ζηρού ηλικίας 7, 8 και 13 ετών. Υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις για παραμέληση και υποσιτισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Διεθνή ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη του φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, ενδέχεται φέτος να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών και οι επιπτώσεις του αναμένεται να διαρκέσουν έως το Φεβρουάριο του 2027. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί ο Γενικός Σωματέας των Ηνωμένων Εθνών. Την επιστροφή των χρημάτων για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν σταλεί από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Ρωσία. Την ίδια ώρα σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσά τους και σε αμερικανικές βάσεις, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε η Τεχεράνη παρά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για περαιτέρω πλήγματα.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Δεν υπολογίζονται στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του τουρνουά Crete 2026 που αρχίζει αύριο στο Ηράκλειο ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λόγω τραυματισμού βρίσκονται εκτός ο Παπανικολάου και ο Λαρετζάκης πιθανότατα να αποχωρήσει από την ομάδα για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
23: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Απευθύνομαι σε σένα που μου έχει στείλει αυτό το μήνυμα για τον Γκατζογιάννη, για αυτόν τον εμετικό αντικομουνιστή και για αυτά τα οποία ανέβασε η ομάδα πολιτικής αλητείας, τα οποία τα εστερνίζεται και η Λατινοπούλου. Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό για το τι ομάδα είναι αυτή. Εσύ περίμενε, θα σου πω μετά και για τον Γκατζογιάννη και για το βιβλίο του, γιατί τώρα θέλω να πάω σε κάτι σοβαρό. Και θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Αλέκος Περάκης, είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μεθαύριο το Σάββατο, πέρα από την συνήθη Πασαρέλα, αυτών οι οποίοι μοιράζουν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα ανύπαρκτα, για ό,τι ακολουθεί 365 μέρες, 364 μετά μέρες του χρόνου, θα έχουμε από ό,τι φαίνεται και ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Για πείτε μας, τι ετοιμάζουν τα συνδικάτα.
1: Αυτό φαίνεται με τα στοιχεία ότι θα είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες πανεργατικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Η συγκέντρωση θα είναι στις 5.30 στη ΧΑΝΘ, όπου εκεί εργάτες, αγρότες, φοιτητές, νεολαία, γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες με βάση τις δικές μας ανάγκες, διότι η πραγματικότητα δυστυχώς για αυτήν διαφωνεί πάρα πολύ και από το αφήγημα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και το κλίμα αναμονής μπροστά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί έχουμε πείρα πλέον για το ότι τα ψίχολα που μοιράζονται κάθε χρόνο έχουν ήδη εξανεμιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως η Πασαρέλα, όπως εσείς αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά, και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών από εκεί, προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες ότι δήθεν με διαχείριση της ίδιας πολιτικής με διαφορετικό μείγμα, ότι ο λαός μπορεί να βγει κερδισμένος χωρίς να ακουμπήσει κανείς τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη και την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, παραμύθια με λίγα λόγια, που όπως αποδείχθηκαν στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει ποτέ στην πράξη, παρά μόνο βρισκόμαστε χρόνο με το χρόνο σε χειρότερη θέση. Και αυτό δεν το λέμε στον αέρα, αποδεικνύονται και από τα ίδια επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, που λένε ότι η αγοραστική δύναμη του λαού και των εργαζομένων μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί πάνω από 20%, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη πτώση του ιδιωτικού επίπεδου που έρχεται να καπακώσει εργαζόμενους και λαό μετά από δύο, πώς το λένε, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, να το πούμε έτσι, μια την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε εδώ έντονα στη χώρα μας το 2009-10 και μετά, και από το ζήτημα της πανδημίας όπου ο λαός το πλήρωσε και με τη ζωή του.
0: Με ποια αιτήματα ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχήν παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, με πραγματικές αυξήσεις στο μισθό που να καλύπτουν τις απώλειες, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας μονιμοποίησε το προσωρινό μέτρο, να το πούμε έτσι, που δήθεν είχε πάρθει, την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Παλεύουμε για να ανέβει το αφορολόγητο πάνω από 12.000 ευρώ, προσαυξημένο φυσικά για κάθε παιδί, κάθε οικογένειας, διότι έχει παρατηρηθεί και το εξής πολύ όμορφο, τραγελαφικό να το πούμε έτσι, φαινόμενο, ότι από τη μία τσέπη υποτίθεται ότι μας δίνουν κάποια ψίχολα επιδομάτων και από την άλλη στιγμή από τη μεγάλη φορολογία που πληρώνει πάνω από το 95% των εργαζομένων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, να μας τα έχουν πάρει ήδη διπλά και τριπλά. Και πρέπει να λάβει υπόψη του ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας δίνετε το βήμα, ότι μπροστά μας είναι τα δύσκολα και τα χειρότερα, με βάση τις εξελίξεις στο ιμπεριαλιστικό κουβάρι και την όξυση των ανταγωνισμών και των πολεμικών μετώπων. Ήδη τις τελευταίες μέρες η αύξηση της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει στα ύψη. Ήδη το κόστος για την ενέργεια που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβό και θα ακριβήνει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, που θα, αυτό θα φέρει μια νέα σειρά αυξήσεων και ανατιμήσεων, και ταυτόχρονα προστίθονται και άλλα βάρη στις πλάτες μας με τη συμμετοχή στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε ακούσει για νέα συμφωνία με την Ιταλία για επιπλέον 2 φρεγάτες, για νέα συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διενεργεί μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή, για έναν θόλο που θα υπάρχει μόνο για να προστατεύει τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και τις αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα μας, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Με όλα αυτά τα 3 και τα 2 και τα 4 δις που ακούγονται και σφυρίζουν γύρω γύρω μας, την ίδια στιγμή που εμείς δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουμε το μήνα, την ίδια στιγμή που εμείς το καλοκαίρι το περάσαμε όσοι πήραμε άδεια, όσοι δεν δουλεύαν τα 13 ώρα στον τουρισμό για το μεγάλο τουριστικό θαύμα με τους νόμους που έχουν περάσει και την αύξηση ρεκόρ των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων, με μισθούς φυσικά ψίχουλα, είτε να είμαστε στα σπίτια μας, ή αν ήταν κανένας τυχερός και είχε κανένα σπίτι παππού στο χωριό ή κανένας φίλου που τον κάλεσε, να έκανε μια απόδραση 3-4 ημερών, να θεωρείται δηλαδή τον 21ο αιώνα πολυτέλεια μια οικογένεια με εργαζόμενους να μπορεί να πάει διακοπές για να ξεσκάσει και να ξεφύγει και να χαλαρώσει λίγο.
0: Πείτε μου, κύριε Περάκη, θέλω ένα σχόλιο σας για, για αυτή την αντιπαράθεση. Θα τη δούμε μάλλον και πιο έντονα το επόμενο διάστημα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα δώσει 1000 ή ποιος θα δώσει 950 κατώτατο μισθό. Μεικτά μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Το 950 και το 1000 μεικτά μισθός, αν κάποιος βγει και ψάξει σπίτι, καταρχήν για να νοικιάσει. Δεύτερον, βάλει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τρίτον, αν είναι και οικογένεια με παιδιά, βάλει από πάνω το κόστος που έχει ένα παιδί σήμερα για, πώς το λένε, για την περιβόητη δημόσια δωρεάν παιδεία που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Που ήδη, επειδή οι γονείς δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, από το δημοτικό πλέον πρέπει να έχουν άνθρωπο να τον πληρώνουν για να τα διαβάζει. Αν προσθέσουμε το κόστος, αν είναι και καμιά οικογένεια που έχει φοιτητές, που αυτή τη στιγμή τα ενίκια για να βρει ένα σπίτι ένας φοιτητής που σπουδάζει μακριά από τη δική του πόλη, έχουν φτάσει στο Θεό, δεν φτάνουν ούτε για να καλύψει βασικές ανάγκες ένας άνθρωπος σήμερα τον 21ο αιώνα. Πέρα από αυτό όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέλω να δώσω, και εκτός από αυτόν τον διαγωνισμό, η αλήθεια που βγαίνει μπροστά και σε δηλώσεις ορισμένων στελεχών έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους μιλάνε, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, και όσοι ευελπιστούν τέλος πάντων την επόμενη μέρα και μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ανοίγεται να γίνουν πρωθυπουργοί και να διαχειριστούν αυτή την πολιτική, είναι ότι βγαίνουν αλήθειες, όπως με το στέλεχος της Ελλάς που βγήκε σε ραδιόφωνο σήμερα και είπε ότι δήθεν ότι δεν μπορεί να ανέβει πολύ ο κατώτερος μισθός, γιατί είναι συνδεδεμένος του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και ότι θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης στον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού.
1: Είναι 5,5 ώρα στη ΧΑΝΘ.
0: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού.
1: Είναι 5,5 ώρα στη ΧΑΝΘ, 5,5 το απόγευμα του Σαββατοκύριακου.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έχουμε τρία λεπτά. Έχουμε να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο εδώ. Λοιπόν, ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, το γνωρίζετε. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν πέφτω πάνω στους τυφλοπόντικες της ιστορίας, διότι έχω ένα ήρτζι να τους πιάνω από την ουρίτσα τους, τους τυφλοπόντικες, και να τους φέρνω τις τέσσερις φούρλες. Και καλά έκανες και το έστειλες εσύ αυτό το μηνυματάκι εδώ για τον Γκατζογιάννη. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες αυτή η ομαδίτσα, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, κάναν ένα βιντεάκι, τα συνηθίζουν αυτά τα παλικαράκια, το οποίο το εστερνίστηκε αυτό το πολιτικό ανέκδοτο που λέγεται Λατινοπούλου, για να αντιλαμβάνεται λοιπόν και ο πλέον αδαής σε ποιους απευθύνεται αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η αυτοαποκαλούμενη αλήθειας. Και θυμήθηκαν τον Γκατζογιάννη, το βιβλίο του, την ταινία κτλ. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο υποτίθεται ότι αναφέρεται στην ιστορία της Ελένης Γκατζογιάννη, που κατά τον συγγραφέα και τους ομοειδεάτες του δολοφονήθηκε από αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, επειδή, προσέξτε, προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της στέλνοντάς τα στη Λευτεριά. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έγραφε και ο αντιπρόεδρος του κ. Μητσοτάκη, ο Γεωργιάδης, ο φίλος του Καρατζαφέρη και διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη. Αυτά τα έγραφε σε μια ανάρτησή του πριν από κάποιο καιρό, όταν και είχε συναντηθεί, νομίζω πέρυσι, με αυτόν τον Γκατζογιάννη. Ξέρετε, αυτά τα ανασύρουν κατά καιρό από την Ναφθαλήνη οι αντικομουνιστές του κονσερβοκουτιού. Γιατί έχουμε αυτούς, όπως και τους απογόνους τους. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε γραφτεί αρχές τότε της δεκαετίας του 80, κατ' εντολήν της αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος βεβαίως ήταν όλων αυτών των λαμπρών έτσι δημιουργημάτων να αθωωθεί η αγγλοαμερικάνικη επέμβαση στην Ελλάδα το 44-49, η συκοφάντηση βεβαίως του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι αυτό το μυθιστόρημα το είχε προλογίσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του σημερινού πρωθυπουργού. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Η αλήθεια είναι ότι, και προκύπτει αυτό από την ιστορική έρευνα, ότι η Γκατζογιάννη είχε συλληφθεί το 1948 από το Δημοκρατικό Στρατό στη Μουργκάνα και συνελήφθη γιατί πιάστηκε να καταδίδει τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, μεταφέροντας σημειώσεις για τις θέσεις τους και την αριθμητική τους δύναμη. Και αυτός ήταν ο λόγος που χάθηκαν πάρα πολλοί μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, δεν είχε συλληφθεί μόνο μία φορά, είχε συλληφθεί και άλλες φορές και εκτελέστηκε για αυτό το οποίο διέπρατε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, τι πραγματικά συνέβη. Βεβαίως υπάρχουν οι μαρτυρίες, γιατί εκτός από αυτά που λέει ο Γκατζογιάννης και το βιβλίο του και η ταινία του Hollywood, υπάρχουν και οι άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει η μαρτυρία του Σλίκα, υπάρχει η μαρτυρία του Νίκου του Μότσιου στο βιβλίο του, εκδόσεις Σένεκεν, υπάρχει η μαρτυρία του Πόρτικα, υπάρχει η μαρτυρία του Γκατσί, αλλά τώρα θα μου πείτε ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές, ρε παιδάκι μου, δεν πιάνεται η μαρτυρία τους, ότι αυτό έγινε και ότι αυτό συνέβη. Μα έλα όμως που δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι μαρτυρίες, γιατί τότε υπήρξε και μία έρευνα ενδελεχής, και μάλιστα σε βάθος, την οποία δεν την έκανε κανένας κομμουνιστής και κανένας Έλληνας, πρέπει να σας πω. Την είχε κάνει ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Άρμιν Κέρκερ, και είχε δημοσιευθεί στον γερμανικό τύπο, όχι στον ελληνικό τύπο και όχι σε κανένα κομμουνιστικό τύπο. Και τότε λοιπόν η έρευνα αυτή καταγραφόταν σε ό,τι αφορά τα μυθεύματα αυτού του αντικομμουνιστή, του Γκατζογιάννη, ως κλασική περίπτωση πλαστογράφησης ελληνικής ιστορίας. Παναλαμβάνω, κλασική περίπτωση πλαστογράφησης της ελληνικής ιστορίας. Δεν τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε ούτε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν τα λέει ο Μπογιόπουλος, ο Γερμανός δημοσιογράφος τα λέει, που είχε κάνει εκείνη την ενδελεχή έρευνα. Για να καταλάβετε το μέγεθος τώρα του ψέματος

0: που έχει κατασκευάσει ο Γκατσογιάννης στο εν λόγω βιβλίο του είναι η μαρτυρία του Μπόκα, του Χωριανού και συγγενούς του εν λόγω, ο οποίος παριστάνει τον συγγραφέα και τον περιφέρουν όλα τα...
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693 024 690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ελένη, στον Ορέστη, στον Πέτρο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Κωνσταντή. Αργυρό μου, έτσι θα γίνεται πλέον η επικοινωνία μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, στη Μαρίνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ελένη μου, φιλιά πολλά.

0: Αφότι μου γράφει εδώ η Ελένη, η Ιερά Μητρόπολης λέει Πειραιός προχωρά σε φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Του επιταφείου θα γίνει, λέει η Ελένη. Ναι, Ελένη. Λοιπόν, θέλω να σας αναγγείλω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Η νέα αυτή ενότητα θα αφορά την ενασχόλησή μας κάθε φορά με ένα σημαντικό θέμα της, όχι της διεθνούς επικαιρότητας, όχι μόνο της επικαιρότητας, της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Θα κάνουμε την προσπάθεια να αναλύουμε με βάση τις δυνάμεις μας, όσο γίνεται σε βάθος, τα θέματα τα οποία απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα και προφανώς αγκαλιάζουν και την χώρα μας. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι ο οδηγός μας σε αυτή την ενότητα θα είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ μεγάλη τύχη ότι τον συνάντησα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά την δημοσιογραφία και εκτιμώ την περπατησιά του στο χώρο μας, ο αγαπημένος μου Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
1: Νίκο μου, γεια σου και ευχαριστώ πολύ, αλλά πολλά όλα αυτά τα καλά λόγια.
0: Είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το περιέγραψες, έχω και εγώ στο μυαλό μια ενότητα διεθνών συγκυριών, πραγμάτων, εξελίξεων που επηρεάζουν ακόμα και την καθημερινότητά μας παντού στον κόσμο, χωρίς ίσως αυτό να φαίνεται με πρώτη ματιά, γιατί πολλές ειδήσεις περνάμε έτσι με μια ελαφρότητα ή επειδή έχουμε πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Ναι, και είναι το επίκαιρο κάθε φορά με το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε. Ακριβώς. Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα βάθος πίσω από κάθε επιφάνεια κάθε φορά.
1: Και τώρα αυτό το επίκαιρο λέω να το χρησιμοποιώ ως κλειδί, είναι μια μέθοδος για να φτάνουμε έτσι πιο μέσα στην καρδιά των πραγμάτων.
0: Να πω ότι θα το επιχειρήσουμε αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για πρόσωπα, γιατί σήμερα θα πούμε για ένα πρόσωπο, αλλά δεν είναι το πρόσωπο. Μιλάμε για τον Τραμπ, αλλά στην ουσία μιλάμε για την Αμερικάνικη πολιτική.
1: Ακριβώς. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων και ένα ιδιαίτερο τρόπο να τα χειρίζεται, και μέσα στο χήμα, γιατί είναι χήμα ή έτσι παρουσιάζεται, έχει αυτή την ιδιότυπη συγκρότηση που συνίσταται στην άνεση να αναστατώνει τα πάντα, φέρνοντας νέα στοιχεία στις καθημερινότητες των χωρών και των ανθρώπων, τέτοια στοιχεία όμως που θεσπίζουν μια κακή κατάσταση, έναν γενικότερο αναθεωρητισμό. Τώρα θα πει κανείς, δεν ξέρουμε αν αυτό το κάνει από ιδεολογία ή από την ιδιοσυγκρασία του. Ίσως αυτά να είναι και θέματα ειδικών που εμείς δεν είμαστε, δηλαδή να είναι τελείως ψυχαναλυτικό το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι το κάνει. Ας πούμε σήμερα, χτες για την ακρίβεια, η Wall Street Journal, η οποία είναι δημοσιογραφικό όργανο του παγκόσμιου καπιταλισμού, έτσι που θα το περιγράφαμε με μια έκφραση, διότι και στον τίτλο της λέει τι εκπροσωπεί, πού εκδίδεται, ακόμα και πού τυπώρεται, έτσι. Βγάζει την είδηση ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Όπως θα καταργούσε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού. Όμως αυτό από μόνο του δίνει ένα τόνο στα πράγματα που εμείς δεν νιώθουμε την επιρροή του αμέσως, αλλά την υφιστάμεθα. Μας δημιουργεί μια ελπίδα. Ελπίδα δημιουργεί και σε ένα σωρό κόσμο που ακούει την είδηση και που ελπίζει την επόμενη μέρα να βάλει από φτηνή βενζίνη μέχρι να παίξει τις μετοχές στο χρηματιστήριο για όσους παίζουν και να βγει κερδισμένος.
0: Και έχουν βγει αρκετά κερδισμένοι αυτοί που γνωρίζουν τι προηγείται ή τι ακολουθεί των δηλώσεων του Τραμπ. Γιατί εδώ πια είναι φανερό ότι μιλάμε και για μια τέτοιου τύπου συμμορία.
1: Ναι, είναι σύνθετο. Γι' αυτό και πριν 2 ώρες είπε πάλι σε μια άλλη δήλωσή του, γιατί ξέρεις ο Τραμπ έχει και μια άλλη ιδιότητα, επειδή λατρεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαξιώνει τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα, τους βρίζει όσους δεν συμπαθεί και δεν συμπαθεί σχεδόν κανένα από 5-6 φίλους του. Αγαπάει πολύ, ας πούμε, το TikTok, διάφορα τέτοια μέσα, κάνει κάτι αναρτήσεις. Έχει το Truth Social το δικό του. Ξαφνικά κάνει μια ανάρτηση που λέει είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε οργανωμένα το Ιράν. Ούτε αυτό είναι είδηση. Κάθε δύο μέρες το χτυπάει. Αφήνει 10 μέρες, περνάνε. Όμως αυτό αναιρεί το ακριβώς προηγούμενο το οποίο αναφέραμε. Τι φέρνει η ανέρεση, κέρδη. Αυτό που είπες πριν.
0: Ο άνθρωπος αυτός, εντάξει. Αν μιλήσουμε για τα αγκλήματα των Αμερικανών, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, έτσι, όταν μερικοί κάνουν το λάθος όταν λέμε Αμερικάνοι, νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο Springsteen. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο Springsteen, ούτε
1: όχι,
0: στον.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ούτε στον. Ανεξαρτήτως Τραμπ, έτσι, και καλά έκανε το διευκρίνησες. Γιατί τον Τραμπ έκανε όρια ο Κλίντον.
0: Αν μιλήσουμε λοιπόν για τα εγκλήματά τους, θα έχουν παραβιάσει ανοιχτές θηρίες. Θα είναι σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το διαφορετικό πια εδώ, και είναι το διαφορετικό όλης της εποχής που έρχεται να το εκπροσωπήσει αυτός ο τύπος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
1: ναι,
0: είναι το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Ναι.
0: Είναι ο κινησμός με τον οποίο τώρα πια δεν χρειάζονται πια να βγουν στον ΟΗΕ και να πούν ψέματα για τα χημικά τα τάχα μου του Σαντάμ.
1: Όχι, όχι. Αυτό γινόταν επί Μπλερ, επί Ρέιγκαν παλιότερα. Θυμάστε τον Τόνι Μπλερ και τι ρόλο έπαιξε μια και τον είπα.
0: Ναι, αυτή
1: δεν
0: την υφίτσα.
1: Είναι λίγο χειρότερος από την Αμερικανική διοίκηση. Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης της σοσιαλδημοκρατικής, του σοσιαλδημοκρατικού εργατικού
0: και
1: κόμματος.
0: Και τώρα μέσα στην ομάδα που θέλει να φτιάξει τα γκολφ στη Γάζα.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω πάνω σε αυτό πριν πάμε και στη Γάζα, γιατί η Γάζα είναι άλλη μια από τις παρανοϊκές, φαίνονται παρανοϊκές οι δηλώσεις του και εκεντρικές του Τραμπ, αλλά δεν είναι. Είναι και το τελευταίο που κυκλοφόρησε, το οποίο το διέψευσε το γραφείο του Τόνι Μπλερ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι που το δώσαν, και δεν ήταν ένα και δύο, ούτε μόνο Παλαιστίνοι, πολλοί δημοσιογράφοι, στη συνάντησή του με την Παλαιστινιακή Αρχή, φαντάζομαι όχι με τον Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι 92 χρονών και δεν έχει την ευχέρεια τόσο άνετης επικοινωνίας όσο είχε πριν μερικά χρόνια, έθεσε το πρόβλημα, το ζήτημα ο Τόνι Μπλερ, ότι για να υπάρξει μια αξιοπιστία από μέρους σας απέναντι στην κοινή γνώμη, ήθελε να πει στο Ισραήλ, αλλά χρησιμοποίησε την κοινή γνώμη, καλό θα είναι να καταργήσετε από τα σχολικά βιβλία και τα άλλα έντυπά σας τη λέξη Παλαιστίνη και να την αλλάξετε, να την αντικαταστήσετε με τη λέξη Σαμάρια. Που η λέξη Σαμάρια.
0: Φτάσαμε μέχρι εκεί λοιπόν.
1: Ναι. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί για την Παλαιστίνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υπαρκτή λέξη του Σαμάρια, αλλά δεν εκπροσωπεί, είναι εκπροσωπεί μια γεωγραφική χρονική περίοδο. Αλλά δεν εκπροσωπεί την ταυτότητα ενός λαού έτσι όπως αυτός εξελίχθηκε ένα τους αιώνες.
0: Αυτό είναι κατά τα πρότυπα του Τραμπ πάντα, που πλέον τα στενά του Ορμούζ θα τα λέμε στενά Τραμπ.
1: Μπράβο.
0: Τη λίμνη Οντάριο θα τη λέμε λίμνη της Αμερικής. Τον κόλπο του Μεξικού θα το λέμε κόλπο της Αμερικής.
1: Λοιπόν, έτσι. Αυτά είναι τα points του Τραμπ που ανέφερες έτσι τώρα πολύ ωραία. Είπε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την τρέλα από την αρχή της διακυβέρνησής του ότι θα κάνει τη Γάζα τουριστικό θέρετρο. Και τότε γελούσαν όλοι. Μπορεί να είχε την πρόθεση, μπορεί και να μην την είχε, να δοκίμαζε αντιδράσεις, να μάζευε τις αντιδράσεις. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, που από τη μια δήλωση πηγαίνει στην άλλη, ταράζοντας τις παγκόσμιες ισορροπίες και υποχρεώνοντας, τι είπες πριν, Γρυλανδία. Υποχρεώνει για πρώτη φορά τη Δανία, τα έχει φέρει έτσι ζωή, ώστε η μικρή Δανία να είναι κτήτορ του ημιαυτόνομου κράτους της Γρυλανδίας, της αχανούς τεράστιας Γρυλανδίας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της η μικρή Δανία έστειλε, ήδη τώρα που μιλάμε, μερικές εκατοντάδες στρατιώτες να υπηρετήσουν τη θητεία τους στη Γρυλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχε ξαναυπηρετήσει δανέζικο στρατός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δήλωσης Τραμπ, όπου θέλει τη Γρυλανδία για στρατηγικούς λόγους, επειδή είπε, να το θυμίζουμε αυτό στον κόσμο. Το είπε όμως, πρόσεξε Νίκο, το point, αυτή τη διαφορά. Το είπε, αλλά το άφησε μετά για 5-6 μήνες, 8, 10, δεν έχει σημασία. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλω τη Γρυλανδία από χόμπι. Τη θέλω επειδή απειλούμε από την ανάπτυξη των υπερδυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτό έφερε από μόνο του την ικανή αναστάτωση, έστω ώστε να ξεχαστεί ο κόσμος από άλλες δράσεις της αμερικανικής διοίκησης και να επικεντρωθεί στο θέμα της Γρυλανδίας και από πού κινδυνεύει ο ελεύθερος δυτικός κόσμος. Από πού? Από τα κινέζικα όπλα και από τα ρωσικά όπλα. Που κατά τους ακραία συντηρητικούς αναλυτές, ευτυχώς η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει άμεσα.
0: Και για να γυρίσουμε στο απροσχημάτιστο και στον κινησμό που λέγαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος αυτός έρχεται εν πάση περιπτώσει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο πλαίσιο αυτών των αδυσόπιτων ανταγωνισμών να μιλήσει με μια γλώσσα η οποία εντάξει έχει και 300 λέξεις, δεν έχει παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ξέρει περισσότερες λέξεις αυτός ο κλόν. Για να πει τα πράγματα με εκείνο τον απροσχημάτιστο τρόπο που τα βλέπεις μόνο σε ταινίες μαφιόζικες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να λέει εγώ, η πρώτη του κουβέντα ήταν θα πάρω τη Γρυλανδία, η δεύτερη ήταν θα πάρω τον Καναδά, η τρίτη ήταν θα πάρω το Μεξικό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό. Τους υποχρέωσε, αφού είπε λοιπόν δεν ασχολούμαι ξανά μαζί σας τώρα, μετά από λίγους μήνες, αφού είχε διαλύσει εν μέρη τις ισορροπίες, τις κυβερνητικές ισορροπίες στο Μεξικό, τις είχε θέσει ένα αμφιβόλο τουλάχιστον, μετονόμασε τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Προχτές θέλησε να κάνει το ίδιο με τα στενά του Ορμούζ. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Αυτό όλοι το εξέλαβαν ως αστείο. Το γραφείο του είπε ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Μετά έκανε αυτό που έκανε με το Οντάριο. Βλέποντας το χάρτη, η λίμνη του Οντάριου, μια τεράστια λίμνη, παρεμπιπτόντως Νίκο, μεταξύ Αμερικής και Καναδά, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, παρεμβάλλονται άλλες 6 λίμνες που έχουν έδαφος και από εδώ και από εκεί. Άρα για να σας πει το ρομαντικό.
0: Στις άλλες θα δώσει του Βάνης, ξέρω εγώ, στις άλλες θα δώσει της Μέλανη. Έχει ονόματα.
1: Η Google ήδη προχώρησε στη μετονομασία της λίμνης Οντάριο. Αν μπει τώρα στο διεθνές της Google θα το βρεις αυτό στο χάρτη. Σε λίμνη της Αμερικής.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Βέβαια. Για τους Αμερικανούς είπε καταρχήν. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπουν στο αμερικανικό δίκτυο της Google για να το διαπιστώσουν. Εδώ στο δικό μας λέγεται ακόμα, αναφέρεται ως λίμνη Οντάριο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Και το επιχείρημά της είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αν αλλάξει όνομα από μία από τις δύο χώρες οι οποίες εφάπτονται τις λίμνες. Αυτό όμως για τον
0: Καναδά. Ο τύπος αυτός είναι που διεκδικεί Νόμπελ Ειρήνης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό το θέμα του Καναδά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρό. Διότι πάλι η Wall Street, χτες, σήμερα για μας, με ξημέρωμα, έγραψε ένα περίεργο άρθρο, πολύ ενδιαφέρον, που λέει η Βενεζουέλα έγινε προτεκτοράτο. Αυτά τα γράφει η Wall Street, δεν την έχει χωρίς προσπάθηση εμείς. Έγινε προτεκτοράτο. Ο Καναδάς δεν θέλει να έχει την ίδια τύχη. Με πολλή λιτότητα στον τίτλο και εξηγεί για ποιο λόγο ανησυχεί ο Καναδάς, όχι ότι θα έχει ακριβώς την τύχη της Βενεζουέλα, γιατί είναι διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές χώρες, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει τον εμπορικό ανταγωνισμό, τις πιέσεις και τους δασμούς, πόσο μπορεί να αντισταθεί και τι όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να μην περιέλθει σε κατάσταση ανάλογη της Βενεζουέλας.
0: Όλα αυτά δεν εκφράζουν, Άγγε, και μια αγωνία του αμερικάνικου συστήματος, της αμερικάνικης διοίκησης, του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ότι χάνει έδαφος στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τους άλλους?
1: Ναι, είναι σαφές. Εξάλλου, αυτό κάνει θέλοντας να εφαρμόσει, και αυτό πάλι επισημαίνει ο αμερικανικός τύπος, ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα, επιστρατεύει την αναζωογόνηση του δόγματος Μονρόε του 1823, 103 χρόνια μετά. Και μάλιστα κάνει λογοπαίγνιο η Wall Street και το ονομάζει δόγμα Ντον Ρόε, εκ του Ντόναλτ, από το μικρό του όνομα.
0: Μα ο ίδιος το είχε βαφτίσει έτσι κάποια στιγμή, έτσι δεν το είχε πει
1: ακριβώς,
0: το ίδιο.
1: Ναι. Τι λέει το δόγμα αυτό? Μην ασχολείστε εσείς οι Ευρωπαίοι, το 1823 αυτά, με όσα συμβαίνουν στην Αμερικανική Ήπειρο.
0: Και αναρωτιέμαι πώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι δικοί μας εδώ αναλυτάδες επιχειρούσαν να εμφανίσουν το δόγμα Μονρόε ως τάχα μου δόγμα απομονωτισμού της Αμερικής. Κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν.
1: Βέβαια, έμοιαζε ότι ασχολούμαστε εμείς με τα δικά μας και εσείς οι Ευρωπαίοι ασχοληθείτε με τα δικά σας, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν πλάνη η πρώτη αρχική εντύπωση, αλλά πολλοί και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πέφτουν σε αυτό το λάθος πατούσαν πάνω σε αυτό για να αθωώσουν τον εγγενή υπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν κατακτούν. Και αυτό φαίνεται από την ιστορία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το πιο σύγχρονο προτεκτοράτο τώρα που μιλάμε, και μάλιστα κατά χιδαίο βάρβαρο τρόπο, είναι η Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς.
1: Στο οποίο η ηγεσία απήχθη, είναι φυλακισμένη. Σήμερα το πετρέλαιό της...
0: Αλλά εδώ οι εγχώροι μας είπαν ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την νομιμότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την ώρα που απήγαγαν τον Μαδούρο, βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει δεν είναι η ώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για την νομιμότητα. Κατά τα λοιπά, εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.
1: Και συγχρόνως, το μεγάλο τους πρόβλημα, περισσότερο για ηθικούς λόγους, είναι η Κούβα. Το λέω γιατί όλο επίκειται επέμβαση, εισβολή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν γίνεται ακόμα τώρα που μιλάμε και ελπίζω να μην γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως είδα πρόσφατα εικόνες από πραγματική καθημερινή δυστυχία στη χώρα λόγω του εμπάργου σε όλα. Όταν λέμε Νίκο σε όλα, και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο την άλλη Πέμπτη ίσως, να πούμε τον κατάλογο των προϊόντων.
0: Έτσι.
1: Που δεν μπαίνουν.
0: Μιλάμε
1: τώρα
0: για κανονικό στραγγαλισμό μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας.
1: Ναι.
0: Στα μάτια της ανθρωπότητας έχουμε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή και έχουμε ένα στραγγαλισμό μιας χώρας και μιλάμε για την Κούβα.
1: Ναι, ναι, και πραγματικά εδώ δεν μπορεί να διακρίνει κανείς για ποιο λόγο όλο αυτό. Προφανώς είναι το αμερικανικό σύνδρομο. Αυτόν τον έχω δίπλα μου και θέλω να τον εξοντώσω για μια σειρά από λόγους.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελτ. Θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ότι του λέγανε για τον Μπατίστα τη δεκαετία του 30, του 40. Μα είναι κάθαρμα. Και έλεγε ο Ρούσβελτ, ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
1: Αυτό, ναι, ήταν φοβερή έκφραση. Είναι το δικό μας κάθαρμα. Ναι.
0: Εκεί δεν υπάρχουν πια καθάρματα, θέλουν να τα επαναφέρουν. Πριν κλείσουμε, Άκη μου, τι βλέπεις με εικόνα, ή μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για το πού θα πάνε τα πράγματα εκεί στο πολιτικό παιχνίδι στις εκλογές του Νοέμβρη?
1: Αυτό, ναι, θα κάνουμε και θα αφιερώσουμε και μια εκπομπή, ίσως και δύο, αν θέλεις, να ξεκινήσουμε και πώς γίνονται αυτές οι περίφημες ενδιάμεσες mid-term elections που τις λένε. Φαίνεται έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η δημοτικότητα του Τραμπ είναι στο 31%. Αυτό αντανακλά άμεσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο νομίζω θα χάσει την πλειοψηφία τουλάχιστον στη Βουλή, αν όχι στη Γερουσία. Και αυτό θα δυσκολέψει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Διότι οι μισές αποφάσεις του χρειάζονται έγκριση είτε από τη Βουλή, είτε από τη Γερουσία, είτε από το σύνολο, δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα δεν θα μπορεί να κάνει τόσο πολλά μόνος του. Αποφάσισα να κάνω αυτό, άρα το κάνω χωρίς Βουλή, χωρίς Γερουσία. Όχι, δεν θα γίνεται. Δεν ξέρω. Η αίσθηση και οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι χάνει την πλειοψηφία στη Βουλή. Θα φανεί.
0: Άγγε μου, θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω καλό ήταν το πρώτο μας ξεκίνημα.
1: Να
0: επαναλάβω, έτσι θα πηγαίνουμε κάθε Πέμπτη το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Νίκο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σε 7 η ώρα με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, ένα καταπληκτικό παιδί, τον Κώστα Λιβαδά. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε.
10: Αντένα Πάτρας, 105,3.
11: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
12: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610.

0: 4,84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 3,60. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορία.

0: πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: πίτα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.